0: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
1: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
5: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
8: Αγγιλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,3.

0: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
4: Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Αποδεχόμαστε το καλοκαίρι
1: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Τον τσάκωσα τον Γιώργο να βλέπει life coaches. Καλύτερα να έβλεπε τσόντες.
5: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου,
9: είναι Red 96,3.

0: οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
1: Hi, this is Eric Clapton.
0: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Αυθεντικός σαν εσένα.
2: It's Red. It rocks.
0: Red 96,3.

0: Αποδεχόμαστε το καλοκαίρι
1: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
5: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου,
7: είναι Red 96,3.

οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Rev 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Okay. Hi, this is Eric Clapton. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Ανοίγουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
1: Έχεις πει ποτέ σε κανένα κορίτσι, Γιώργο, ότι θα είσαι εκεί για αυτήν για πάντα?
0: Καλά τώρα, εντάξει. Για πάντα, υπάρχει για πάντα.
1: Ο ειδικός λέει ότι 5 αλήθειες που οι μακροχρόνιες σχέσεις αποτυχάνουν και είμαστε όλοι κάτω, είμαστε όλοι ένοχοι.
0: Ω, για λέγε.
1: Ξεκινάμε με την πρώτη. Οι σχέσεις οι μακροχρόνιες αποτυχάνουν γιατί λέμε τη μισή αλήθεια.
0: Μισή αλήθεια.
1: Βέβαια, τώρα παρουσιάζεσαι, μου τα οριοποιείς, τα λέω κι εγώ λίγο καλύτερα και κατά τη διάρκεια βρίσκω την αλήθεια και τρέχω.
0: Και αρχίζει το ξεβράκωμα.
1: Βέβαια, η ρουτίνα, είπε η δεύτερη αιτία που αποτυχάνουν. Mm-hmm. Δεν φροντίζουμε τη ρουτίνα μας να συμμετέχει ο ένας στο πρόγραμμα του άλλου, γιατί οι δουλειές τρέχουν.
0: Και τα μουντιάλ τρέχουν. Ρουτίνα, παιδί μου, κάτσε να δεις τώρα 30 αγώνες μουντιάλ που έχουμε δει μέχρι σήμερα.
1: Φαντάσου τώρα να έχει μια γυναίκα 30 πιθήκους σπίτι. Και 30, τι 30, 2 πιθήκους και να τη λένε νερό, πήρα. Εντάξει. Κανονικά.
0: Η ρουτίνα τα χαλάει.
1: Τα χαλάει. Μετά έχουμε ότι οι τσακωμοί επαναλαμβάνονται. Mm. Αν δεν το διαχειριστείς και αν δεν πεις, όπα, στα καθόρα θα βάλω λίγο νερό στο κρασί μου, βλέπω να μένεις μπάκουρος.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε και την τέταρτη που, θέλοντας ή μη, ο άνθρωπος δίπλα σου έχει αλλάξει. Η εποχή αλλάζει, εμείς αλλάζουμε. Χθες ήμασταν κάτι άλλο, αναπόφευκτα. Αυτό είναι και το πιο υγιές, θα λέγαμε ως τώρα.
0: Μάλιστα. Μισή αυτές αλήθεια, είναι. Ρουτίνα, τσακωμή και αλλαγή του ανθρώπου που έχεις δίπλα.
1: Μουντιάλ. Όλα αυτά βοηθούν να μείνεις μόνος σου.
0: Όλα αυτά μόλις δέσουνε, καταλαβαίνετε, όπως λέει και ο επιστήμονας, γιατί οι μακροχρόνιες σχέσεις αποτυγχάνουν.
2: Red Morning Show.
1: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Έχουμε ρεπορτάζ Πειραιός.
1: Λοιπόν, ακούστε τι έγινε. Προσέξτε, γιατί το πάρκινγκ έχει δυσκολέψει παππούς. Κυνηγούσε κόσμο με τρίαινα για μία θέση πάρκινγκ. Τέλειο.
0: Τι εννοείς κυνηγούσε με τρίαινα?
1: Κανονικότερα. Γενικότερα, όταν βλέπεις τις ειδήσεις, λες, παιδιά, μήπως δεν βλέπω εγώ καλά. Κάτι συμβαίνει. Όχι. Ψύχρεμος φίλος μας. Για μία θέση πάρκινγκ στον Πειραιά. Τονίζω, παιδιά, δύσκολο το πάρκινγκ στον Πειραιά. Βέβαια, δεν ξέρω αν είναι και παγκράτη, αλλά αν τις βάζαμε στις χειρότερες περιοχές, ήταν top 30. Βρήκε τη θέση, πήγαινε να παρκάρει, πήγαινε να την πάρει τη θέση ο άλλος. 77 χρονών βγάζει μια τρίαινα από το πορπαγκάζ και τους κυνηγάει στο κατόπι.
0: Πού σκατά βρήκε την τρίαινα στο αμάξι? Δηλαδή, όλα τα έχω στο αμάξι. Ειδικά εσύ, όλα τα έχεις στο αμάξι σου. Φαρμακεία, καπαρτίνες, ομπρέλες, του σκυλιού τα φαγητά, πάνες, τηλεοράσεις. Έχεις τα πάντα στο αμάξι σου. Τρίαινα ούτε εσύ δεν θα είχες.
1: Η αλήθεια είναι ότι με ξεπέρασε και ζηλεύω. Απορώ γι' αυτόν. Θέλω να συναντηθώ με τον κύριο αυτό για να δούμε τα πορπαγκάζ μας. Αλλά πρόσεξε. Σου είπα ότι ήταν στην Πειραιά, οπότε είναι επίκαιρος ο Ποσειδώνας μας. Θα πήγαινε εκεί πέρα.
0: Δικαιολογείς τον τύπο επειδή ήταν στον Πειραιά, ότι έβγαλε μία τρίαινα από το πορπαγκάζ και κυνήγαγε τον κόσμο. Τραυμάτισε τώρα κανέναν, αλήθεια?
1: Όχι, τραυματίστηκε κανείς.
0: Τον μαζέψανε,
1: ναι, έδωσε μια δικογραφία. Άμα ήταν πάνω στον Ερμητό, μπορεί να έχει καμία γλίτσα. Ξέρεις, το κάθε περιοχή θέλει το αξεσουάρ της.
0: Ωραία, όσοι είστε στον Πειραιά, βάλτε μια τρίαινα στο αμάξι για να σας πειράξει κανείς. Σας φάει το πάρκινγκ, βάλτε την τρίαινα και κυνηγήστε. Ρε, πάτε καλά, ρε.
2: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
3: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.000 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Red Morning Show.
2: Με την Κατερίνα.
0: Και τον Γιώργο.
5: Red 96,3.

0: Έχεις, Κατερίνα μου, ρεπορτάζ μετρό.
1: Λοιπόν, όταν κάνεις καλά τη δουλειά σου, θα σου πω εγώ, πρόσεξε, μην σε πάρουν όλοι χαμπάρι. Οπα. Κοίταξε να δεις. Ένας ελεγκτής φαίνεται να έχει στήσει ένα μικρό παρεμπόριο στο Αττικό μετρό.
0: Παραμάγαζο.
1: Δηλαδή, μαγαζάκι, βέβαια. Ήταν κανονικά στους ελέγχους, που είναι συνήθως, ας πούμε, στο Σύνταγμα κάτω-κάτω, μόλις την περάσει τη σκαλιά. Και τσέκαρε, γιατί έχει και μάτι, εάν έχει κόψει εισιτήριο. Εάν δεν έχει κόψει εισιτήριο, σε έπαιρνε λίγο μακριά από τον έλεγχο, γιατί συνήθως σου ελέγχουν 2-3 μαζί, και σου έλεγε ότι κοίταξε, θα τα βρούμε, θα τα βρούμε. Ήσουν ένα λίγο άτακτο παιδί, αλλά αν μου δώσεις ένα εικοσαρικάκι, σου ανοίγω τώρα την πόρτα και όλα καλά, δεν σου κόβω το πρόστιμο.
0: Α, ξεμονάχιαζε αυτούς που δεν είχαν εισιτήριο, τους έπαιρνε αυτό το φακελάκι που λέμε.
1: Συμβολικό, ναι.
0: Συμβολικό, ένα εικοσαρικάκι, από το να σου κόψω ένα πρόστιμο που θα έχει, ξέρω εγώ, 100 ευρώ, δώσε 20, έφυγες.
1: Ναι, έτσι είναι αυτό, τους περνούσε.
0: Ο τύπος. Και πώς τον καταλάβανε?
1: Με την υπηρεσιακή κάρτα, προφανώς, τρέση τώρα. Είναι.
0: Καλά,
1: είναι
0: γεμάτο κάμερες στο μετρό. Δηλαδή τον βλέπουν, ξεμοναχιάζει ένα, ξεμοναχιάζει δύο, ξεμοναχιάζει. Κάποια στιγμή βαράει και μπανάκι.
1: Καταρχάς, να πούμε ότι από την πλευρά του πελάτη, όταν έχεις κάνει την κουτσουκέλα και σε ξεμοναχιάζει και σε κοιτάζει με το ύφος, θα τα φτιάξω εγώ όλα, το κλασικό ελληνικό ύφος, δεν μπορείς να πεις, λες, παιδιά, οφ, παίρνεις το φίλο σου και λες, πω, τη γλίτωσα, καλά να σου πω.
0: Σωστό.
1: Θα έπρεπε όμως να το κάνει σαν παροχή, δηλαδή να το κάνει Αττικό μετρό the business, να του πηγαίνει από τις πίσω πόρτες, να του κάνει μια ξενάγηση, να το κάνει λίγο να φαίνεται μια εξαιρετική.
0: Πιο αληθοφανές, ρε παιδί μου.
1: Τώρα πας εκεί, μπουρμπούρι στο χέρι. Μάλιστα, εσύ τι νομίζεις, ότι τον τιμώρησαν? Όχι, πήρε και προαγωγή, έχει γίνει σταθμάρχης.
0: Αλήθεια. Λοιπόν, το νου σας, όσοι μετακινήσετε με το μετρό, αν σας ξεμοναχιάσει, μάλλον αν δεν έχετε εισιτήριο και σας ξεμοναχιάσει κανείς, είναι επικίνδυνα τα πράγματα.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1
3: πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Έχουμε οδοντιατρικό ρεπορτάζ.
1: Έχουμε μια πολύ καλή μας φίλη που πήγε να φτιάξει τα δοντάκια της στην Τουρκία.
0: Βέβαια, την κοπανάτε για οικονομία και πάτε στην Αλβανία, στη Βουλγαρία, στην Τουρκία. Φτιάξτε δόντια, λες και η Βάλια στο Γαλάνδρι κλέφτης θα γίνει.
1: Γιατί υπονοείς ότι οι βαλκανικοί γιατροί είναι λιγότερο από μια χαρά. Γιατί παντού υπάρχουν καλοί γιατροί.
0: Τι συνέβη, να σου πω τι υπονοώ.
1: Κοίταξε, εδώ τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Βρέθηκε να έχει μια τεράστια περιπέτεια και ο πόνος του δοντιού, να συμφωνήσουμε. Συμφωνήσουμε επιτέλους και μαζί σε κάτι ότι είναι για να είναι τώρα.
0: Ο πόνος στο κεφάλι είναι ο χειρότερος πόνος.
1: Έμεινε χωρίς δόντια η γυναίκα. Πήγε, βρήκε μια πιο οικονομική τιμή για να βάλει, τις επωνομαζόμενες θήκες, αυτό το Hollywood smile των ηθοποιών που βλέπουμε. Και έμεινε φαφούτο. Κοίταξε να δεις. Το να θες να αλλάξεις κάτι είναι απολύτως θεμητό. Μας αρέσει αυτό. Συμφωνούμε.
0: Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Αλλά το να το, πρέπει να το πληρώσεις, παιδιά. Αυτές οι επεμβάσεις πρέπει να πληρώνονται.
0: Παιδιά, δόντια. Ναι. Στήθος, πρόσωπο, χυλάκια
1: και τέτοια.
0: Ποπός, βεβαίως. Ποπός, λοιπόν, αναρροφήσεις. Και ό,τι θέλετε να κάνετε, το κάνετε στην Ελλάδα σε καλούς γιατρούς να το πληρώνετε, να πονέσει κιόλας.
1: Δεν θέλουμε εκπτώσεις. Και αν, ρε παιδί μου, γιατί εντάξει, οι άνθρωποι είμαστε και δεν τα έχουμε όλα, εδώ εμείς θα κάνουμε έναν έρανο.
0: Μάλιστα.
1: Τα σωστά θα βάλουμε.
2: Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε η κόρη μου πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
4: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι.
2: Πληρώνοντα 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις,
5: κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είστε στο Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και λέω να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Ολοκληρώθηκε στην Ελβετία ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με συμφωνία για οδικό χάρτη τελικής διευθέτησης εντός 60 ημερών. Λήγει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων. Αποκλεισμένοι εκατοντάδες τουρίστες μετά τη φωνική πυρκαγιά σε θέρετρο της Δομινικανής Δημοκρατίας έγιναν στάχτη τα διαβατήριά τους. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 3 χρόνια. Ηλιοφάνεια και 31 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.000 ευρώ.
1: It's red, it rocks. Red 96,3.

0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο κάθε πρωί 6 με 10. Είναι Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους με πολλά αθλητικά νέα.
0: Όχι μόνο αθλητικά, γιατί δεν έχει το μενού, θα τα δούμε μέχρι τις 10 όλα. Έχουμε ωραίες μουσικές, έχουμε σαν σήμερα, χάβραντα, αθλητικά, κίνηση, καιρό, χρηματοκιβώτιο. Γιατί δεν έχει το μενού σήμερα.
1: Όλα τα έχουμε.
0: Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6980963963, είτε γραπτά είτε ηχητικά. Πού βρίσκεστε, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο και τι σχέδια έχετε για την εβδομάδα.
1: Έχουμε και τα social media μας, RedFM96.3 και μας ακούς και online στο RedFM.gr.
0: I will survive στον αέρα του Red. Ερχόμαστε αμέσως με την ατζέντα της ημέρας. Καλή εβδομάδα.

0: Κοντά στις 7 και 4 Queen, Red 96,3. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Κατερίνα και Γιώργος, μέχρι τις 10. Κατερίνα μου, να δούμε λίγο την ατζέντα της ημέρας.
1: Βεβαίως.
0: Ευσέβιος και Ευσεβία γιορτάζουν σήμερα. Είναι η 173η μέρα του έτους. Ανατολή του ηλίου 6 και 1, Δύση 8 και 52 το βράδυ. Mm-hmm. Τέλος το θερινό ηλιοστάσιο. Μικραίνει η μέρα, καλό χειμώνα.
1: Καλό χειμώνα είναι λίγο πρώιμο αυτό που λες. Τώρα σιγά σιγά. Τώρα μας τσιμπάει ο λαγοκέφαλος και μου λες να πούμε μέσα. Δεν γίνεται αυτό.
0: Παγκόσμια ημέρα σκαραβαίου. Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών. Ημέρα αντιφασιστικής πάλης στην Κροατία. Ημέρα μνήμης για τα θύματα του μεγάλου πατριωτικού πολέμου σε Ρωσία, Λευκορωσία και Ουκρανία. Εθνική ημέρα συντεχνιών στο Ιράν και εθνική ημέρα εκλέρ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωραίο το εκλέρ. Ναι. Το εκλέρ είναι πιο ωραίο από το κοκ.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό θα συμφωνήσω κατευθείαν.

0: Εσένα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, Κλέρ, δεν το περιμένω, ότι είναι γαλλικό γλυκό.
1: Ναι, εντάξει, γαλλικό. Έχουν και στις Ηνωμένες Πολιτείες και Γάλλους και γουστάρουν για μια ημέρα εκλέρ.
0: Μ' αρέσει το εκλέρ. Ποιος θα
1: του βάλει χέρι. Ζήτω. Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνας σε παρελθοντικά post που έχουν ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, κάποιες φορές νομίζω ότι τα memories ότι τα βγάζω από το κεφάλι μου, αλλά δυστυχώς η δικιά μου καθημερινότητα με ξεπερνά. Να σας περιγράψω το γεγονός ότι έχω χάσει τα κλειδιά μου, έχω βγάλει βόλτα το σκυλάκι μου.
1: Πολύ μόνο.
0: Ναι, σε ένα story που είχαν βάσει προημερών, να μην σας πάω μόνο στα ετήσια. Που είχα χάσει τα κλειδιά μου και κάλεσα κλειδαρά. Ο Χριστιανός ήταν πάρα πολύ ευγενικός, εφόσον θα πάρει και ένα σκασμό λεφτά, και μου λέει: η κυρία μου, έχετε κλειδώσει την πόρτα, δεν είναι μέσα το κλειδί.
1: Oh.
0: Λέω, με ζώνουν τα φίδια. Ελάτε, μου λέει, να πάμε το δρόμο που περπατήσατε. Με παίρνει από το χεράκι ο Χριστιανός και πάμε και τα βρίσκουμε τα κλειδιά. Παρ' όλα αυτά, να ξέρεις ότι πληρώθηκε και για τη βόλτα.
1: Καλά,
0: δηλαδή,
1: φυσικά. Πληρώθηκε για την υπηρεσία του να έρθει, να παρατήσει το μαγαζί του και να έρθει να ψάξει τα κλειδιά τα δικά σου.
0: Πληρώθηκε και χρυσοπληρώθηκε. Παιδιά, προσέξτε τα κλειδιά σας και δώστε και ένα αντίγραφο σε ένα έμπιστο άτομο ή κάπου βάλτε το, δεν ξέρω.
1: Ναι, μοιράστε κλειδιά στη γειτονιά και άμα αδειάσει το σπίτι κάποια μέρα, ελάτε να ζητήσετε τα ρέστα. Ακούστε τι μας περιμένει στο χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή. Ωραίο στρογγυλό ποσό, 10.000 ευρώ για κάποιον ή για κάποια. Ερχόμαστε αμέσως με την κίνηση και τον καιρό.
2: Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε και η κόρη μου πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
4: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
2: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις,
5: κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Εσύ. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι. Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6 και 40 στην παραγγελία του, του είπε:
8: Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω.
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Έλα, πού είσαι?
14: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
13: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
14: Έλα εδώ, δεξιά.
13: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
14: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
13: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
14: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
13: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
15: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
16: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρενίχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
17: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
18: Red Morning Show.
19: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
18: Red 96,3. No.

0: Evanescence, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό. Red 96,3, Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Κατερίνα μου, να δούμε την κίνηση και τον καιρό.
1: Πες μου, το έχουμε κίνηση από τώρα δηλαδή, είναι τρελαθό.
0: Είναι και Δευτέρα, έπεσε και ξενύχτη χθες με το Βέλγιο-Ιράν που είδαμε στο Μουντιάλ.
1: Έχουμε Μουντιάλ, πώς πήγε το Βέλγιο-Ιράν?
0: Έχουμε Μουντιάλ, έχουμε Μουντιάλ μέχρι 18 Ιουλίου, συγγνώμη κιόλας.
1: Πώς πήγε το Ιράν?
0: Ωραίο μάτς ήταν αυτό, ήρθε 0-0, αλλά ήταν μάτς με τα όλα του, ρε παιδί μου. Ο θάνατος στη ζωή μου δεν υπήρχε.
1: Ατελείωτες
0: φάσεις. Τέλος πάντων, θέλω να καταλήξω ότι έπεσε πάρα πολύ ξενύχτη. Θα αργήσουμε να ξεκινήσουμε και να ξυπνήσουμε σήμερα. Οπότε όλοι θα πέσουμε στον Κηφισό κατά τις 8:30-9. Ο καιρός τώρα, στα ευχάριστα. Ηλιοφάνεια. Είχε πολύ αέρα το Σαββατοκύριακο, έτσι. Δεν ξέρω, εκεί στον ουρανό ξύστη που μένει, είχε πολύ αέρα. Θα συνεχίσει ο αέρας σήμερα για τελευταία μέρα. Βοριάδες στα 5 μποφόρ, ηλιοφάνεια στην Αττική, θερμοκρασία στους 32. Από αύριο πολύ καλύτερα τα πράγματα. Πέφτει ο βοριάς, ανεβαίνουμε στους 35.
1: Ανεβαίνει και η θερμοκρασία.
0: Βέβαια, ο βοριάς κρατάει τη θερμοκρασία λίγο πιο χαμηλά.
1: Κρατάει λίγο τα μπόσκα.
0: Έκανες καμιά βουτιά, γιατί σε βλέπω κατακόκκινη τη μούρη σου.
1: Όχι, δεν έκανα βουτιά. Κατακόκκινη με το κακό που σε βλέπω. Εσύ πήγες, έδεσες του πουθενά το σκάφος ή δεν μπορούσες λόγω μποφόρ?
0: Ωραίο καιρό. Είχαμε στην παραλία Μαραθώνα το Σαββατοκύριακο. Κάναμε τις πρώτες βουτιές. Δεν έχουμε και αυτά τα ψάρια εκεί, τα επικίνδυνα.
1: Λαγοκέφαλο δεν έχετε?
0: Έχουμε λαγοκέφαλο, έχουμε εξολοθρεύσει.
1: Τι τους κάνατε, τους βάζετε δίχτυ?
0: Ψαρεύουμε και τους πετάμε έξω.
1: Παναγία μου.
0: Killer στον αέρα του Red. Ερχόμαστε σε λίγο με τις ζωδιακές προβλέψεις της Δευτέρας. Καλημέρα.

0: Paranoid Black Sabbath στο πρωινό της Δευτέρας, της 22ης μέρας του Ιουνίου, με την Κατερίνα και τον Γιώργο μέχρι τις 10. Να δούμε τι βλέπουν τα ζώδια για σήμερα Δευτέρα.
1: Για να ξεκινήσουμε με τον Κριό, που η μέρα του φέρνει ευκαιρίες για νέες πρωτοβουλίες, ενώ ο Ταύρος οικονομικά και πρακτικά ζητήματα μπαίνουν σε σειρά. Δίδυμε, η επικοινωνία σου είναι το δυνατό χαρτί, να εκμεταλλευτείς τις επαφές σου, ενώ ο καρκίνος να ακούσει τη διαίσθησή του πριν πάρει τις αποφάσεις τις σωστές. Οι Λέοντες, εδώ έχω ένα φίλο Λέοντα. Οι φίλοι και οι συνεργάτες μπορούν να τον στηρίξουν σημαντικά. Πάλι σε μένα στηρίζεσαι, Γιώργη.
0: Αυτό
1: ξέρεις,
0: με τους φίλους και τους συνεργάτες κάθε μέρα μας έχει τρελάνει. Ρε, θα πάω να κλειστώ σε μοναστήρι μόνος μου να είμαι, χωρίς φίλους, χωρίς συνεργάτες, χωρίς κανέναν.
1: Καλέστε ένα ταξί να του κάνουμε και τη ζωή εύκολη. Ο Παρθένος, επαγγελματικές εξελίξεις τραβούν το ενδιαφέρον σου. Έρχονται πολύ καλά νέα σε αυτόν τον τομέα. Ενώ ο Ζυγός, ευνοούνται ταξίδια, σπουδές και νέα σχέδια. Ό,τι πρέπει δηλαδή για την εποχή που είμαστε. Σκορπιέ, τα συναισθήματά σου έντονα. Μπορείς να βρεις όμως λύσεις σε εκκρεμότητες που σε απασχολούν. Οι τοξότες, οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται στο προσκήνιο. Ο διάλογος θα λύσει τις παρεξηγήσεις. Έχεις και μια τάση να παρεξηγείσαι, ενώ ο εγώ καιρός, η καθημερινότητα απαιτεί οργάνωση. Βάλε πρόγραμμα, κερδίζεις χρόνο. Υδροχόε, δημιουργικότητα και έμπνευση σε συνοδεύουν. Μια ευχάριστη έκπληξη δεν αποκλείεται. Ενώ τέλος, οι ηχθείες, θέματα σπιτιού και οικογένεια ζητούν την προσοχή σου. Δείξε την κατανόηση και την ευελιξία που τους αξίζει.
0: Με λίγη προσοχή θα βγει η Δευτερούλα. Μια χαρά, το λένε τα ζώδια, το λένε οι προβλέψεις της Κατερίνας. Η Παρασκευή όμως δεν θα αργήσει και η Παρασκευή έχει 10.000 ευρώ. Ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου. Προς το παρόν, Imagine Dragons.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: 8 παρά τέταρτο, Μετάλλικα στον αέρα του Red, Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red. Την Παρασκευή είχαμε ωραία κλήρωση και ωραίο τηλεφώνημα στο χρηματοκιβώτιο.
1: Το ευχαριστηθήκαμε.
0: Ναι, η Μέρη κάλεσε, απάντησε στο τηλεφώνημα η Σμήνη, κέρδισε το ποσό της Παρασκευής και ανεβαίνουμε στις 10.000 ευρώ αυτή την Παρασκευή.
1: Με 10.000 ευρώ τώρα έτσι.
0: Στρογγυλό και ωραίο.
1: Δεν έχει περιθώριο λάθος. Πες μου, τι θα έκανες, πρώτη σκέψη.
0: Η πρώτη σκέψη αυτό τον καιρό είναι να πάρω ένα αεροπλάνο, να πάω Καναδά, Μεξικό ή Ηνωμένες Πολιτείες και να δω έναν αγώνα του Μουντιάλ. Γιατί έχω στραβωθεί στην τηλεόραση. Έχω δει γύρω στους 38 ή 39 αγώνες μέχρι στιγμής. Τους έχω δει όλους.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Οπότε ας δω και έναν από

0: Κοντά χαλάλι, ρε παιδί μου.
1: Χαλάλι. Επίσης μπορεί να πάρεις μια ωραιότατη, πολύ μεγάλη πλάσμα τηλεόραση να το βλέπεις και από εδώ πέρα να το γουστάρεις.
0: Ορίστε, και η Σμήνη θα καλύψει με το ποσό που κέρδισε την Παρασκευή ένα μέρος των εξόδων της κόρης της που θα πάει στην Αμερική.
1: Μπράβο,
0: θα πάμε παρέα
1: παιδί
0: να δούμε Μουντιάλ.
1: Θα, μα να του φορτώθηκε το παιδί.
0: Διεκδικήστε 10.000 ευρώ μέσω SMS που κληρώνονται αυτή την Παρασκευή στις 4 το απόγευμα. Win στο 19.600 με κόστος 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά α 210-92-15-776. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Καλή επιτυχία, κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Διαβάστε τους όρους του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Έρχονται Red Hot Chili Peppers.

0: Λίγο πριν τις 8, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Red 96,3 Red Morning Show, 6 με 10 Δευτέρα ως Παρασκευή με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μου αρέσουν οι εταιρείες που σου λύνουν τα χέρια. Θες τοίχο, θες κάγκελα, θες πέργολα, ταράτσα, πλακάκια, ολόκληρη ανακίνηση. Η Βέχρο έχει λύσεις για κάθε επιφάνεια. Ελληνικά, οικολογικά χρώματα και βερνίκια που κάνουν τη δουλειά απλή. Βέχρο. Και τελείωσες.
1: Ελπίζω να είσαι έτοιμος για ένα γεμάτο καλοκαίρι, γιατί η τεχνολογία και η τέχνη συναντιέται με το Art Tech The Road Show από την Cosmote Telecom, γιατί γυρίζει όλη την Ελλάδα. 16 πόλεις απολαμβάνουν τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr. Telecom Road Show.
0: Θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου? Με το νέο ρεύμα Maxi Home Save απολαμβάνεις σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάλεσε τώρα στο 181133 ή επισκέψου το φυσικοαερίοελλάδος.gr. Θα πάμε σε ειδήσεις, 30 δευτερολέπτων, να δούμε τι γίνεται με τις υπογραφές εκεί με Ιράν, με Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Τι έγινε, πάλι έκανε τα δικά του ο Τραμπ.
0: Καλούτς κάνει τα πράγματα, θα τα ακούσεις τώρα. Σε 30 δευτερόλεπτα λοιπόν, ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Ερχόμαστε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 22 Ιουνίου, να ανοίξουμε και τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
2: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
3: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
2: Δηλώσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
3: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
3: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
9: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
11: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
12: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είσαι στο Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Ολοκληρώθηκε στην Ελβετία ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με συμφωνία για οδικό χάρτη τελικής διευθέτησης εντός 60 ημερών. Λήγει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων. Αποκλεισμένοι εκατοντάδες τουρίστες μετά τη φωνική πυρκαγιά σε θέρετρο της Δομινικανής Δημοκρατίας έγιναν στάχτη τα διαβατήριά τους. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 3 χρόνια. Ηλιοφάνεια και 31 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.000 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

0: Linkin Park, λίγο μετά τις 8, Red 96,3. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 22 Ιουνίου.
1: Για να δούμε.
0: 1941, Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: Δεν μπορώ με τους πολέμους πια.
0: Άκου εδώ, 1973, η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος, ζευγάρι και στη ζωή, ανεβάζουν στο Θέατρο Αθήνεων το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, Το Μεγάλο Μας Τσίρκο. Είναι χαμός στην Αθήνα.
1: Να ρωτήσω, ήταν τα ωραιότερα μάτια Τζένι Καρέζη, έχεις δει και καλύτερα
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι, τα ωραιότερα μάτια μακράν. 1986, αγέννητη Κατερίνα ακόμα, ο Ντιέγκο Μαραντόνα σκοράρει με το χέρι του Θεού στον αγώνα μεταξύ της Αργεντινής και της Αγγλίας για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Άκου τώρα,
1: δηλαδή,
0: είχανε Μουντιάλ.
1: Ναι,
0: καλή ώρα. Η φίρμα, ο Ντιέγκο Μαραντόνα βάζει ένα γκολ με το χέρι, δεν υπήρχαν τότε ούτε VAR, ούτε να το ξαναδούμε, ούτε να το ελέγξουμε, και προκρίνεται η Αργεντινή στην επόμενη φάση, αποκλείει, πετάει έξω τους Άγγλους,
1: ναι,
0: και έμεινε στην ιστορία αυτό το γκολ ως το χέρι του Θεού. Έβαλε λίγο χεράκι,
1: χέρι δηλαδή.
0: Έβαλε λίγο χεράκι, έριξε την μπάλα στα δίχτυα, κανείς δεν πήρε καχαμπάρι, κανείς δεν μίλησε και έμεινε ιστορικό αυτό το γκολ.
1: Ο τότε ο Μαραντόνα ήταν και τότε φίρμα, ήταν στα σκριτήματά του?
0: Όχι ρε, φίρμαρα, όχι απλώς φίρμα.
1: Ωραίος.
0: 2010, την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα εξέλθει σύντομα από την οικονομική κρίση, εκφράζει ο πρόεδρος της Alpha Bank Γιάννης Κωστόπουλος, μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας. Δεν πήγε πολύ καλά.
1: Έπεσε μέσα.
0: Δεν πήγε πολύ καλά αυτή η πρόβλεψη, γιατί το 2010 είχε γίνει η πρόβλεψη, βγήκαμε πρόπερση από τα μνημόνια.
1: Έπεσε μέσα, παιδί μου, φοβερός.
0: 1837, γεννήσεις. Ερνέστο Τσίλερ, Γερμανός αρχιτέκτον με σημαντικό έργο στην Ελλάδα, που σχεδίασε περισσότερα από 500 κτίρια. Αυτό το δημαρχείο στην Ερμούπολη, στη Σύρο, που ανέβαινε η ρούλα τα σκαλιά με τον Έρος Ραμαζότη, αυτό το έχει σχεδιάσει ο Τσίλερ.
1: Όπως τον Μπράβο Ρούλα, τότε που υπήρχε τηλεόραση.
0: Να, αυτό σου μείνε σένα. Το Προεδρικό Μέγαρο εδώ στην Αθήνα, το σχεδίασε ο Ερνέστο Τσίλερ.
1: Μ' αρέσει, μπράβο του.
0: Μέριλ Στρίπ, βραβευμένη με 2 Όσκαρ, Αμερικανίδα ηθοποιός, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1949. Και το 1965, γενέθλια σήμερα, η Ναταλία Γερμανού, Ελληνίδα δημοσιογράφος και στιχουργός.
1: Λοιπόν, να τυχερόμαστε, πηγαίνουμε στο ίδιο γυμναστήριο και είναι καλύτερη από ποτέ.
0: Μόνο που, ναι, μόνο που αυτή γυμνάζεται και κάνεις δημόσιες σχέσεις και story. Τέλος πάντων, φύγαμε, ερχόμαστε σε λίγο για να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Red 96,3 Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο μέχρι τις 10. Πλησιάζουμε στις 8 και 4. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Δεν ξέρω αν έχεις μεγαλώσει με το κλασικό «Η γυναίκα και το κοτόπουλο θέλουν χέρι».
0: Α, ωραία τάκα αυτή, ναι.
1: Εδώ έχουμε όμως μια έρευνα που επιβεβαιώνει ότι όσοι πιάνουν και τρώνε το φαγητό τους με τα χέρια τους, όχι μόνο δεν είναι αγενείς, γιατί κατά το νέο κόσμο και καλά θέλουμε, ακόμα και το βλέπεις να τρώνε πίτσες με το πυρούνι. Είμαστε με τα καλά μας.
0: Δεν είναι αγενείς, είναι άξεστοι.
1: Είναι άξεστοι αυτοί που τρώνε με το πυρούνι την πίτσα.
0: Όχι, αυτοί που τρώνε με τα χέρια γενικότερα. Όλα με πυρούνι και μαχαίρι και κόντρα στους Ιταλούς. Με κουτάλι τα μακαρόνια.
1: Λοιπόν, εδώ ο ψυχολόγος σου λέει ότι δεν ζεις έτσι. Ιδιαίτερα αν πιάνεις την τροφή σου με τα χέρια σου, είσαι συνδεδεμένος με το φαγητό και με τις αισθήσεις σου και κατά συνέπεια με τον εσωτερικό σου κόσμο. Δηλαδή, το φαγητό είναι γεύση, όραση, μόνο ακόη δεν είναι, αλλά σίγουρα είναι και αφή. Οπότε εδώ πέρα σου λέει ότι θέλουμε να το πιάνεις. Θέλει χέρι.
0: Ο επιστήμονας λέει ότι θέλει χέρι. Πας σε ένα ωραίο εστιατόριο, να βγεις πρώτο ραντεβού με ένα αγόρι, να σε πάει για φαγητό, να έρθουν τα πιάτα και να βάλεις τα βρωμόχερά σου μέσα στο πιάτο.
1: Κανονικά, και να του δώσω και μια μπουκίτσα για να του πω έτσι όπως μου τρέχουν τα σάγια και μου τρέχουν και τα χέρια μου και γίνομαι και βάζω και φυσικά και την πετσέτα από μέσα, ξέρεις, το γιακαδάκι για να μην λερωθώ. Θα μου λέει πω τι πελεκού, τι φοβερή κοπέλα βρήκα.
0: Μην την ακούτε καθόλου, ούτε την Κατερίνα ούτε τον επιστήμονα. Φερθείτε κυριλέ, τουλάχιστον στα πρώτα ραντεβού. Ακούστε τι μας περιμένει στο χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή. Ωραίο στρογγυλό ποσό, 10.000 ευρώ. Ερχόμαστε σε λίγο να δούμε την κίνηση στον καιρό και να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
2: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
3: κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση.

0: Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός! Να ζήσουμε τις διακοπές αυτός είναι ο σκοπός! Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και άντε και φυλάκια!
6: Ας πιούμε σε αυτό.
7: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ, χαλαρά.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
12: Νιάου.
10: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
15: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
16: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
17: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
18: Να είσαι ή να μην είσαι. Ιδού η απορία.
17: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
18: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
17: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1.80, απαντά ο μπαρίστα.
20: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του κλαμπ.
8: χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Red Morning Show. Red Morning Show.
12: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
20: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
21: It's Red. It rocks. Come

0: Crazy Aerosmith στον αέρα του Red, Red 96,3. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Να δούμε λίγο την κίνηση στον καιρό και να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
1: Έχουμε κίνηση γιατί έχουμε και το Μουντιάλ που μας ξενυχτάει.
0: Μας ξενυχτάει και πλακώνουμε όλοι μαζί τώρα 8:30-9 στον Κηφισό. Λοιπόν, τα δύο ρεύματα του Κηφισού αρχίζουν να ζορίζουν. Η έξοδος της Αθηνών Κορίνθου, η άνοδος της Αλεξάνδρας, η κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ο καιρός θα είναι καλός. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα με τους βοριάδες στην Αττική. Θα έχουμε ηλιοφάνεια, βοριάδες στα 5 μποφόρ, θερμοκρασία μέχρι τους 31-32.
1: Ωραία.
0: Αύριο πέφτουν οι άνεμοι, ανεβαίνουμε στους 35. Το ένα δεν σας αρέσει, το άλλο δεν σας αρέσει. Ζέστη από αύριο να τελειώνουμε.
1: Εντάξει, λίγο ζέστη έτσι να νιώσουμε λίγο καλοκαιράκι. Μας αρέσει γιατί υπάρχει δυνατότητα σε κάποια άτομα να πάνε στις παραλίες ακόμα και τις καθημερινές. Οπότε εκεί, μέχρι εκεί τα βρίσκουμε.
0: Αυτή την Παρασκευή στις 8:25 το πρωί έχουμε την κλήρωση του Red World Tour. Έχετε όμως δυνατότητα να συμμετάσχετε ακόμα και τώρα.
1: Έχεις τώρα 15 λεπτά να μπεις στο redfm.gr και να βάλεις τα στοιχεία σου, να δηλώσεις συμμετοχή για να δεις τον Eric Clapton από κοντά σε μια έπαυλη στο Norfolk της Αγγλίας, να ανοίξει αυτή τη συναυλία ο Ronnie Wood από τους Stones και να πάρεις και το αγαπημένο σου άτομο, να το κεράσεις 4 μέρες 500 ευρώ σε μια φανταστική συναυλιακή εμπειρία ζωής. Μην χάνεις χρόνο, μπες τώρα στο redfm.gr για 15 λεπτά.
0: Καλή επιτυχία, Europe The Final Countdown στον αέρα του Red. Καλή εβδομάδα!

0: Πλησιάζουμε στις 9 παρα 20, είναι Δευτέρα πρωί. Σας στέλνουμε πολλές ευχές για καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μπορώ να ανοίξω λίγο την ψυχούλα μου, να πω τι μου συνέβη την Παρασκευή με την Κατερίνα. Έχουμε μία σχέση μηνυματική. Όλη τη μέρα ανταλλάσσουμε μηνύματα, εκατοντάδες μηνύματα. Για θέματα της εκπομπής, από το πρωί έως το βράδυ. Χτυπάει το τηλέφωνο την Παρασκευή το απόγευμα και βλέπω Κατερίνα Κόρδα. Δεν μιλάμε στο τηλέφωνο σχεδόν ποτέ. Λέω κάτι κακό έχει συμβεί. Σηκώνω το τηλέφωνο.
1: Παραδέχομαι ότι το σήκωσες.
0: Γιώργο, είναι αυτά τα 3 δευτερόλεπτα που ακούς τον Γιώργο και λες: έχει χαθεί το σκυλί, έχει κλειδωθεί έξω από τα μάξι, έμεινα πολλάστιχο, χάλασε η κάμερα του σπιτιού, έχουν μπει κλέφτες, κάτι κακό έχει γίνει. Μέσα σε 3 δευτερόλεπτα συμβαίνουν όλα τα κακά και η Κατερίνα αποκρίνεται και λέει: είναι Παρασκευή. Λέω, ναι, Κατερίνα μου, είναι Παρασκευή. Είναι Παρασκευή απόγευμα. Έχουμε τελειώσει το Red Morning Show. Έχουμε φιληθεί. Έχουμε πει καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα. Μη σε ξαναδώ. Ναι, Κατερίνα μου, είναι Παρασκευή. Θα αργήσω 10 λεπτά στην εκπομπή. Μόλις ξύπνησα. Καταλαβαίνετε τι περνάω. Καταλαβαίνετε αυτό το δράμα που ζω καθημερινά με αυτούς τους νέους, τους νεολαίους.
1: Καταρχάς να ξέρεις ότι μας ρωτάνε στο δράμα πώς με βλέπουν. Ναι. Πώς ξυπνάτε τόσο νωρίς και έχετε τέτοια διάθεση, λέω κτλ.
0: Θα απαντάς από εδώ και πέρα. Δεν ξυπνάμε μόνο το πρωί, ξυπνάμε και το απόγευμα.
1: Το απόγευμα, το μεσημέρι, συνήθως παίρνουμε ένα μισά ωράκι να ύπνο κτλ. Αλλά ο φοβός ο μεγάλος είναι μην αποκοιμηθείς. Συμβαίνει που και που, τώρα εντάξει.
0: Κατερίνα μου, έχει συμβεί σε όλους να ξυπνήσουμε απόγευμα και να μην ξέρουμε τι μέρα είναι και τι ώρα είναι. Δεν παίρνουμε τον κόσμο τηλέφωνο να τον αναστατώσουμε.
1: Σιγά μου, που άρχισες να τρέξεις εσύ με τα βράκια κατεβασμένα.
0: 10.000 ευρώ δίνουμε την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο, υποδεχόμενοι το καλοκαίρι.
1: Στέλνεις win στο 19.600, διεκδικείς 10.000 ευρώ από το χρηματοκιβώτιο και όλα αυτά. Το κόστος του SMS είναι 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή και έρχεται από την MediaTel. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Παρασκευή 4 με 5 ημέρες σε καλή σου. Λέει τι βλέπω μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Απαντάς 10.000 και τα παίρνεις.
0: Καλή επιτυχία Σκόρπιον στον αέρα του Red. Καλή εβδομάδα.

0: Every time, Red 96,3. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Κατερίνα και Γιώργος, μέχρι τις 10. Λόγω επαγγελματικής διαστροφής, Κατερίνα μου, παρακολουθώ τα social media της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, διαφόρων φορέων. Mm-hmm. Πετυχαίνω την Παρασκευή και θέλω να μου γνωρίσετε τον άνθρωπο που χειρίζεται τα social media της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας.
1: Πες μας τι έγινε.
0: Τον θέλω αυτόν τον άνθρωπο. Διαβάζω το εξής. Συνελήφθη στο Αγρίνιο από αστυνομικούς του τμήματος άμεσης δράσης Αγρινίου. Βάζει και hashtag στο τμήμα άμεσης δράσης Αγρινίου, μην χάσουμε.
1: Αμάν.
0: Ένας άνδρας, διότι είχε θέσει σε λειτουργία στην οικία του στερεοφωνικό συγκρότημα συνδεδεμένο με ηχεία, αναπαράγοντας μουσική σε μεγάλη ένταση, με αποτέλεσμα να διαταράσει την κοινή ησυχία των περιοίκων.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, αλλά αυτό δεν ανεβαίνει στα social media. Γίνεται το σύστριγγλο από κάτω, τους κράξανε.
1: Επειδή το συλλάβανε που είχε τη μουσική, καταρχάς είναι παράβαση και αυτό.
0: Ναι,
1: γιατί
0: είναι παράβαση. Δεν την ανεβάζει ως επιτυχία της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας. Ανέβασε κάτι πιο σοβαρό. Πιάσε κάποιον έμπορο ναρκωτικών, πιάσε κάποιον που έχει κάνει άλλη. Ναι, δεν θέλω να μάθω για τον άνθρωπο που είχε. Και έχουν βάλει και φωτογραφία των ηχείων.
1: Αυτό είναι, ναι. Είναι κυκλοφορεί καταρχάς κανονικά σε όλα τα social media της αστυνομίας και λένε εντάξει, ήταν μια επιτυχία. Αν αυτό ξέρεις κάτι, είναι και σχετικό. Άμα αυτό αναγνωρίζουν σαν επιτυχία.
0: Narcotics στον αέρα του Red. Καλημέρα, προσοχή
1: στις επιτυχίες
0: σας.

0: Πλησιάζουμε στις 9 στο πρωινό της Δευτέρας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα με καλό καιρό, με βοριαδάκι που από σήμερα πέφτει σιγά σιγά, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει από αύριο Τρίτη και περάσαμε και στο φθινοπορεινό πια μου, τελείωσε. Περάσαμε στο τελείως το θερινό ηλιοστάσιο, μικραίνει ημέρα, καλό χειμώνα, κατεβάστε τα χαλιά.
1: Ακόμα δεν μας έχει τσιμπήσει τσούχτρα, δεν μας έχει δαγκώσει λαγοκέφαλος, δεν έχουμε τίποτα να πούμε στα εγγόνια μας.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου επιστρέφουν. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Ο Σερ Στέλιος αναζητά δυναμικούς νέους επιχειρηματίες, όπως ήταν και ο ίδιος όταν ξεκινούσε. Αν είσαι έως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr.
1: Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις για την παραγγελία σου, γιατί μπορείς να τα συνδυάσεις και να κερδίζεις όλα, και πόντους και εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Μόλις δεις πόσα θα κερδίσεις, θα θέλεις να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου, χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι και φαρμακείο, κερδίζεις πόντους και εκπτώσεις. Το delivery που πάντα θα κερδίζεις.
0: Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικοαέριοελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33. Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά, καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Έχουμε την επικαιρότητα, έχουμε
1: ναι,
0: να ανοίξουμε συμμετοχές για το Red World Tour, κίνηση, χρηματοκιβώτιο και φυσικά ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ Δευτέρας.
2: Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε η γηγόρη μου πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
4: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
5: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 10.000 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις,
6: κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 10.000.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή!
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
13: Medium rare.
12: Αμέσως, μωρό μου.
14: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις στον κλιματισμό του οχήματός σου με τιμές που ξεκινούν από 50 ευρώ. Γιατί το εξειδικευμένο προσωπικό της AutoFit διαθέτει όλη την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό ώστε να είσαι cool όλο το καλοκαίρι. AutoFit, η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκίνητου σου.
15: Να ζήσετε!
16: Ας
13: σε μένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
16: Πάρτε του το μικρό.

0: σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
4: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
5: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
4: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: 6 χρόνια Ραβένα και Φυσού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
8: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ welcome reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
9: Με τις υγείες σου.
10: Πες έναν αριθμό.
9: 21.
10: 21, 21, Φι, ποιος να με σκέφτεται?
9: Τα Λερόι Μερλίν.
10: Μα δεν αρχίζουν από Φι.
9: Φυσικά και δεν αρχίζουν από Φι, αλλά σε σκέφτονται.
11: Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε, μας περιμένουν τα Λερόι Μερλίν μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
10: Φύγαμε.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Ολοκληρώθηκε στην Ελβετία ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με συμφωνία για οδικό χάρτη τελικής διευθέτησης εντός 60 ημερών. Λύγει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων. Τελευταία εβδομάδα ειδικών μαθημάτων για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ο Σαλάχ οδήγησε την Αίγυπτο σε ιστορική ανατροπή και κορυφή. 3-1 τη Νέα Ζηλανδία. Ηλιοφάνεια και 31 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.000 ευρώ.

0: Animals, λίγο μετά τις 9. Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Είναι Δευτέρα πρωί, 22 Ιουνίου. Να δούμε, Κατερίνα μου, τι γίνεται στην επικαιρότητα. Να μπορείς να κυκλοφορείς, να λες ότι ξέρεις τα πάντα.
1: Λοιπόν, θέλω να τα μάθω όλα, πες τα όλα.
0: Ολοκληρώθηκε στην Ελβετία ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με συμφωνία για οδικό χάρτη τελικής διευθέτησης εντός 60 ημερών. 1,83 η βενζινούλα χτες έπεσε.
1: Κοίταξε, αυτό είναι καλό, είναι παγκόσμιο καλό. Αλλά τουλάχιστον δεν μπορούμε τώρα να μιλάμε για πόλεμους σε 2026.
0: Έχεις καμιά πρίκα? Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων. Έχεις κανένα οικοπαιδάκι?
1: Κάτι ψηλό
0: έχω. Έχεις καθαρίσει?
1: Πρέπει να το καθαρίσεις, αλλά και πρέπει να το δηλώσεις.
0: Ναι,
1: κιόλας,
0: γιατί μπορεί να το καθαρίσεις και να μην το δηλώσεις, θα φας πρόστιμο.
1: Άμα το δηλώσω και δεν το καθαρίσω, θα φάω πρόστιμο.
0: Ναι, γιατί θα γίνει αυτοψία, βρε έξυπνη. Τελευταία εβδομάδα ειδικών μαθημάτων για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Πες, βρε, μια καλή επιτυχία στα παιδιά.
1: Λοιπόν, καλή και πολύ καλή επιτυχία και όλα τώρα ξεκινάνε.
0: 4,6 ρίχτερ νοτιοδυτικά τη Ζακίνθου. Καμία ανησυχία, λένε οι σεισμολόγοι. Τι άλλο σου έχω?
1: Όχι, βέβαια, τι να ανησυχούμε.
0: Κόκκινο συναγερμό και μέτρα λόγω του καύσωνα σε Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Βρετανία, Ελβετία και Βαλκάνια. Μακριά από μας προς το παρόν. Την έχουμε σκαπουλάρει.
1: Χτύπα ξύλο, μη λες τέτοια.
0: Η μεγάλη είδηση χτες, ημέρα του πατέρα, γιορτή του πατέρα, ήταν η επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, η οποία ανακοινώθηκε μέσω μιας ανάρτησης του αγαπημένου σου Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο Instagram.
1: Ναι, να σε ρωτήσω, ο Αταμάν πόσο καιρό έκατσε στον Παναθηναϊκό, ένα χρονό?
0: Όχι, έκατσε παραπάνω, αλλά τι σημασία έχει τώρα?
1: Γιατί είχατε πριν τον Ομπράντοβιτς, σωστά, και μετά?
0: Είχαμε παλιά τον Ομπράντοβιτς, αλλάξαμε 3-4-5-6 προπονητές.
1: Άκλα αυτή ταμείο.
0: Περίπου και επιστρέφουμε στον Ομπράντοβιτς. Πώς έχεις ένα γκόμενο, αλλάζεις γκόμενους και τελικά λες, ρε παιδί μου, είχα την ησυχία μου αυτόν, περνάγαμε καλά και επιστρέφεις.
1: Δηλαδή πάμε για φακές, δεν πηγαίνουμε για φιλέτο δηλαδή. Γιατί φάω έτσι όπως μου το περιγράφεις, μιζέρια, δεν θέλω.
0: Δεν είναι μιζέρια, άμα περνάς καλά, φέρ τον πίσω, θα τα ξαναβρούμε. Μια αγάπη που ποτέ δεν διαλύεται.
1: Αυτό λέγεται γυρίζω την πιφτέκα, αλλά για να δούμε πώς θα πάει φέτος.
0: Έρχεται για 3 χρόνια, τιμάσου για ατελείωτα story.
1: DPG
0: και παίρνει και πάρα πολλά λεφτά.
1: Νομίζω ότι αδίκως ο DPG δεν είναι influencer. Θεωρώ ότι είναι πλέον influencer.
0: Μα είναι από τους μεγαλύτερους influencer. Νιρβάνα στον αέρα του Red. Ερχόμαστε σε λίγο για να δούμε τι γίνεται με αυτούς τους λαγοκέφαλους που μας έχουν τρελάνει.

0: Cutting Crew, Reden in Dex, κόμμα 3. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, 9 και 4. Κατερίνα και Γιώργο στον αέρα του Red Morning Show. Πόλεμο στους λαγοκέφαλους κηρύσουν οι ψαράδες όλης της χώρας, οι οποίοι ετοιμάζονται να ξεχυθούν στις ελληνικές θάλασσες και να καθαρίσουν όσο μπορούν τα νερά του Αιγαίου από το ξενικό αυτό ψάρι. Εγώ άκουγα τώρα τις αναλύσεις των ειδικών ότι βρήκε ζεστά νερά στη Μεσόγειο, ναι, και κάπως ήρθε και έχει γεμίσει ο τόπος.
1: Ναι, έχει γεμίσει ο τόπος. Εδώ μεταξύ βγαίνουν πλέον, ανεβάζουν τούρτες με λαγοκέφαλους, δηλαδή ομοιώματα. Κανονικά, βέβαια, σε όλα τα πρωινάδικα λένε τι θα κάνει άμα σε τσιμπήσει. Όχι δηλαδή ότι άμα με μπήσει ο λαγοκέφαλος, εγώ μέχρι να καταλάβω θα έχω λιποθυμήσει. Θα κάνω κιόλας όλο αυτό το ιατρικό περιστατικό.
0: Λένε οι ειδικοί πως δεν πειράζει τον άνθρωπο, ρε παιδί μου. Δεν είναι, ίσα-ίσα τρομάζει όταν είσαι εσύ στη θάλασσα και κουνείς το ποδαράκι την ώρα που κάνεις κολύμπη. Τρομάζει ο λαγοκέφαλος και φεύγει.
1: Μήπως τρομάζει με τα χάλια μου, γιατί φέτος, ας πούμε, δεν είχα και πολύ χρόνο για γυμναστική και λέει που πας, μωρή, που πας, βάλε ένα παρεό πάνω σου.
0: Υπάρχει μία περίπτωση μεγάλη να επικηρυχθεί

0: το συγκεκριμένο ψάρι από το κράτος.
1: Ναι.
0: Οπότε να πέσει ένα γενικό μάζεμα όλο αυτόν τον καιρό, να βγούμε στις θάλασσες τον Αύγουστο λίγο πιο χαλαρή.
1: Σιγά μην αφήσουν οι οικολόγοι να μαζέψουν το λαγοκέφαλο. Τι λες, καλέ, μη σου πω ότι θα ρίξουν κι άλλους.
0: Red World Tour την ερχόμενη Παρασκευή έχουμε κλήρωση στις 8 και 25 το πρωί. Έλα να ανοίξουμε τις συμμετοχές.
1: Η ώρα κοντοζυγώνει. Μπες τώρα στο redfm.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και δες από κοντά τον Eric Clapton με τη συναυλία να την ανοίγει ο Ronnie Wood με την μπάντα του από τους Stones. Θα πάρεις και το αγαπημένο σου άτομο, 4 ημέρες 500 ευρώ και όλα αυτά θα γίνουν σε μια φοβερή έπαυλη στην Αγγλία στο Norfolk.
0: Η έπαυλη μπορεί να έχει καμιά λίμνη μέσα, καμιά πισίνα χωρίς επικίνδυνα ψάρια.
1: Θα έχετε τα ψάρια αυτά που βρίσκονται στη λίμνη και είναι ok.
0: redfm.gr, τα 15 λεπτά ξεκινούν από τώρα. Καλή επιτυχία!
2: Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε και η κόρη μου πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
4: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
2: κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις...
5: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Αρχίζει!
7: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
6: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
7: Πού δηλαδή?
6: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
8: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
16: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
17: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
18: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιωτανέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
19: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
20: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
21: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
22: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
23: Μαστροτάκι, έμπαινε.
21: Ανανέωση.
23: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
24: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
21: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
24: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
25: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
26: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Tenamen εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Tenamen και νιώθω έτοιμος για όλα.
27: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Tenamen.
28: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια Autoplus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
29: Autoplus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. Autoplus. Πού αλλού να πας?
28: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
29: Σωστός ο παίχτης.
30: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
31: Πρωινή εκπομπή.
30: Red 96,3.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Can't stop. Red Hot Chili Peppers, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Είναι πάρα πολλοί κόσμος μποτιλιαρισμένος γιατί γίνεται χαμός στους δρόμους. Να το δούμε αναλυτικά.
2: Για να δούμε, έχουμε κίνηση.
1: Έχουμε κίνηση. Είναι ο Κηφισός κατακόκκινος. Ανωδικό ρεύμα ακινητοποιημένος από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στο καθοδικό ρεύμα παρουσιάζει εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες από το ύψος της Αττικής Οδού προς την Ιερά Οδό. Εξίσου δύσκολη είναι η Λεωφόρος Χιστού από το Σκαραμαγκά με 1,5 χιλιόμετρο ουρά. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο προβληματίζει τους οδηγούς από το ύψος του κόμβου Φιλής προς τον κόμβο Ηρακλείου. Η κάθοδος της Μεσογείων κατά μήκος του Χολάργου, η άνοδος της Συγκρού από το ύψος του Αγίου Σώστη, ενώ αρκετές καθυστερήσεις σημειώνονται τόσο στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, όσο και στην κατηφόρα της Κατεχάκη Κανελοπούλου προς την Πίνδου λόγω τροχαίου συμβάντος. Παιδιά, υπομονή. Δευτέρα είναι. Κίνηση έχει, τουλάχιστον έχει καλό καιρό. Έχει Μουντιάλ. Έρχονται 10.000 ευρώ στο χρηματοκιβώτιο, έρχεται η κλήρωση του Red World Tour. Έχουμε κάτι να περιμένουμε, ρε παιδί μου.
2: Από εμάς καλά τα πάμε. Το θέμα είναι ότι η κίνηση πάει όλο και χειρότερα.
1: Viber 6980-963-963. Αν εντοπίσετε κι αλλού κίνηση, στείλτε μας ένα μήνυμα να ενημερώσουμε για τους υπόλοιπους. Η Queen στον αέρα του Red, ερχόμαστε με τα νέα του χρηματοκιβωτίου.

0: Κοντά στις 10 παρα 20, Red 96,3, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος, πρωινό Δευτέρας, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Έχουμε την Παρασκευή χρηματοκιβώτιο με ωραίο στρογγυλό ποσό.
1: 10.000 ευρώ σε περιμένουν την Παρασκευή και θα γίνουν δικά σου εάν στείλεις Win στο 19.600. 1 ευρώ και 36 λεπτά είναι η τελική τιμή του SMS και έρχεται από την MediaTel και η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. 10.000 ευρώ μεταξύ 4 και 5 σκάει το τηλεφωνάκι από την Μέρη και σου λέει: τι βλέπω μέσα. Το ξεκινάει και ψαρωτικά. Δηλαδή δεν σου λέει: γεια σου, είμαι η Μέρη.
0: Ήτανε καταπληκτική η Μέρη την περασμένη
1: αυτό...
0: Παρασκευή με την Ισμήνη. Γεια σας, γεια σας.
1: Ναι.
0: Ποια είμαι, λέει η κοπέλα. Εσείς με πήρατε, τι με ρωτάτε. Ποια είμαι. Τσαμποκαλεμένη,
1: ναι.
0: Είναι πολύ άγρια, ρε.
1: Δηλαδή λες τώρα, λες να με πατάει ο σύζυγος και να με παίρνει τώρα καμία τσικουλίτσα και να πρέπει να. Πολύ ψυχραιμή η Ισμήνη που να ξέρε μετά ότι την περιμένανε το μεγάλο ποσό του χρηματοκιβωτίου.
0: 10.000 ευρώ αυτή την Παρασκευή στις 4 το απόγευμα από το χρηματοκιβώτιο. Καλή επιτυχία. I hate myself for loving you. Έρχεται το ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ της Δευτέρας.

0: Πλησιάζοντας τις 10 στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο, Δευτέρα πρωί, ήρθε η ώρα για το ερωτικό σεξουαλικό μας ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, Γιώργο, θέλω να σε ρωτήσω κάτι με ειλικρίνεια. Έχεις δει ποτέ κάποιον τύπο έτσι με το αμάξι το ακριβό, το σπορ και λες, πω πω, αυτός θα έχει και ένα μικρό κόμπλεξ?
0: Όχι, έχω πολλούς φίλους που δεν έχουν κόμπλεξ και έχουν σούπερ cars.
1: Ωραία. Εδώ όμως μια έρευνα που μας έρχεται από την Αγγλία λέει ότι συσχετίζεται άμεσα ο μέσος ανδρικός όρος με το σπορ αμάξι. Και καλά σου τονώνει την αυτοπεποίθηση.
0: Α, έχω σπορ αυτοκίνητο. Άρα δεν έχω πολύ δεν έχω πολλά προσόντα και τα βγάζω στο αυτοκίνητο, κάπως έτσι.
1: Λοιπόν, η έρευνα του που μας έρχεται από τη Λόνδρα μας λέει 200 άντρες δέλωσαν τα στοιχεία τους. Δηλαδή έχουμε τον τάδε μέσο όρο. Ωραία. Όσοι ήταν στην κάτω μεριά διάλεξαν, τους βγάλουν κάποιες φωτογραφίες και με αμάξι και λέγανε ποιο αμάξι εσύ θα διάλεγες, θα διάλεξεις ένα ωραίο τζιπ, έτσι ένα φυρμάτο ή ένα σούπερ καρ, αυτό το ανοιχτό να βγάζεις, να σε βλέπει ο κόσμος, να θαυμάζει και να σε ζηλεύει. Διάλεξαν 91% συντριπτική πλειονότητα το supercar. Δηλαδή, ορίστε να συσχετίζετε.
0: Α, όσοι δεν έχουν λοιπόν, όσοι στερούνται προσόντων, διαλέγουν τα supercars.
1: Εντάξει, κοίταξε.
0: Ωραία, έρευνες που πάει και βρίσκει.
1: Εκεί στα νότια προάστια. Το supercar έχει και το θόρυβό του. Βλέπεις να κάνει βρουμ, βρουμ, βρουμ, βρουμ, να αφήνει τις ροδιές και σου λέει άντε βρε από εδώ που είσαι, έτσι και έτσι, κομπλεξικούλης να το πούμε εμείς.
0: Κατερίνα μου, το γαμπρό που ψάχνουμε να βρούμε με ένα μαξάκι, με αυτά τα μικρούλια, τα διθέσια, τα φτηνά.
1: Βρε, να αναπνέει και τον παίρνουμε εμείς.
0: Green Day στον αέρα του Red. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Πλησιάζουμε στις 10, έλα να τα μαζεύουμε σιγά σιγά, να βγούμε στον ήλιο. Είναι Δευτέρα, εντάξει, έχουμε μία εβδομάδα με ωραία προοπτική, ρε παιδί μου. Έχουμε χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή με 10 χιλιάρικα, έχουμε την κλήρωση την Παρασκευή στις 8 και 25 για το Red World Tour.
1: Βεβαίως.
0: Θα πάει καλά, έχουμε Μουντιάλ να δούμε, θα πάει καλά
1: σήμερα,
0: η εβδομάδα.
1: Σήμερα ποιος παίζει, έχουμε κρίσιμο μάτς, έχουμε καμιά Αργεντινή, καμιά Ισπανία, ποιος παίζει.
0: Αφού έτσι κι αλλιώς δεν ξέρεις τι είναι το Μουντιάλ, τι άθλημα εκπροσωπεί, ας πούμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι πριν από σένα, αν μου έλεγες Μουντιάλ, θα νόμιζα ότι είναι καμιά ταβέρνα στο Περιστέρι.
0: Έλα να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ξέρεις τι αλλάζει κάθε χρόνο τέτοια εποχή? Το άγχος των εξετάσεων σιγά σιγά γίνεται σκέψη για το μέλλον. Γιατί μετά τις Πανελλήνιες έρχεται μία μεγάλη ερώτηση. Και τώρα η απάντηση δεν είναι μόνο ποια σχολή θα επιλέξεις, αλλά και ποια ζωή θέλεις να χτίσεις. Ειδικά αν σκέφτεσαι μια καριέρα στο art and design. Τι έχει προοπτική και τι θα μου ανοίξει δρόμους? Πού θα μάθω πραγματικά το αντικείμενό μου? Αν μιλάμε για art and design, η αλήθεια είναι ότι η πρώτη σκέψη είναι ο ACTO, γιατί εδώ και 55 χρόνια διαμορφώνει δημιουργούς και επαγγελματίες που αφήνουν τα αποτύπωμά τους στην αγορά. Και μάλιστα μπορείς να ενημερωθείς για το πρόγραμμα ACTO Early Entry, το οποίο έχει και επιδότηση διδάκτρων. Το τελευταίο ACTO Early Entry λήγει στις 10 Ιουλίου, γι' αυτό μπες τώρα στο acto.gr και κάνε το πρώτο βήμα προς την καριέρα που ονειρεύεσαι.
0: Σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος? Τώρα είναι η στιγμή. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 181133 ή επισκέψου το φυσικοαέριοελλάδος.gr.
1: Η εποχή του θερινού έφτασε και η Cosmote TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε. Με την καλοκαιρινή προσφορά Cosmote Cinema και Netflix, μόνο με 14,90 το μήνα, ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα, ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά καιρό και η σκυτάλη στην Πινελόπη Αναστασοπούλου. Θα δούμε το βράδυ Αργεντινή, λες και το ξέρεις.
1: Αργεντινή,
0: Αυστρία και θα έρθουμε με τα νέα του Μέση αύριο στις 6 το πρωί.
1: Άρε Μέση, φιλάκια!
2: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
3: κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.000 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
10: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
11: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
12: Ναι, πάμε! πάμε!
13: Πού θα πάμε!
14: Κρήτη!
12: Μήλο!
11: Κρήτη λέω κι εγώ!
12: Μήλο!
14: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας!
12: Hey.
11: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη!
12: Ναι! Ναι.
14: Πάει το ταμείο!
11: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
12: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου!
13: Κι εγώ!
5: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneklines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneklines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
6: Vogel, υγιένα και φυσικά.
5: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
7: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
8: Medium rare.
7: Αμέσως, μωρό μου.
9: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελή σου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις στον κλιματισμό του οχήματός σου με τιμές που ξεκινούν από 50 ευρώ. Γιατί το

0: στιγμή περισσότερα.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Σεισμός 4,6 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Κόκκινος συναγερμός και μέτρα λόγω του καύσωνα σε Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Βρετανία, Ελβετία και Βαλκάνια. Αποκλεισμένοι εκατοντάδες τουρίστες μετά τη φωνική πυρκαγιά σε θέρετρο της Δομινικανής Δημοκρατίας. Έγιναν στάχτη τα διαβατήριά τους. Το Βέλγιο των 10 παικτών έμεινε στο 0-0 με το Ιράν και όλα ανοιχτά για την πρόκριση στον 7ο όμιλο. Ηλιοφάνεια και 31 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.000 ευρώ.
3: Red 96,3.

It's my life, Bon Jovi. Καλή σου μέρα, καλή σου εβδομάδα. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Δευτέρα πρωί, 22 Ιουνίου, σχεδόν 10 λεπτά μετά τις 10. Είναι η ώρα που ανοίγω κάθε μέρα τις συμμετοχές για το Red World Tour και είναι οι τελευταίες μέρες που μπορείς να λάβεις μέρος, γιατί την Παρασκευή πρωί-πρωί θα γίνει η κλήρωση από το Red Morning Show από την Κατερίνα και τον Γιώργο. 8 και 25 ακριβώς. 15 λεπτά χρόνος λοιπόν από τώρα για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνοντας στο redfm.gr ή στο application του Red. Θα βρεις εκεί μια φόρμα συμμετοχής. Τη συμπληρώνεις και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση. Όταν κερδίσεις, θα πας στις 23 Αυγούστου στο Norfolk της Αγγλίας και θα δεις live ένα ζωντανό θρύλο, τον Eric Clapton. Όλο αυτό θα γίνει σε μια ειδηλιακή έπαυλη και τη συναυλία θα την ανοίξει ο Ronnie Wood των Rolling Stones. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, 500 ευρώ και μια ειδηλιακή κατάσταση στο Norfolk της Αγγλίας. Live ο Eric Clapton. Καλή σου επιτυχία. Dance with somebody. Mando Diao. Και αμέσως μετά Steppenwolf. Born to be wild. Αν και λες το έμα σου είναι Red 96,3.

απόγευμα σου είναι Red. 96,3 ήταν η Steppenwolf και ένα τραγούδι γραμμένο για όλους αυτούς τους ανθρώπους που φτιάχνουν τους δικούς τους κανόνες, που έχουν όραμα, που έχουν στόχους και πάνε κατευθείαν προς τα εκεί. Born to be wild. Και ένας τέτοιος άνθρωπος είναι και ο Μίλτος Τεντόγλου. Κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο. 8 και 49 στη Λεμεσό, στο Διεθνές Meeting, αλλά και η Κατερίνα Στεφανίδη. Τα πράγματα στο Στίβο μας πάνε πάρα πολύ καλά. Το Σάββατο που μας πέρασε έκανε άλμα 4 και 48 και έγινε χρυσή στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου. Πολλά συγχαρητήρια. Deepest Mode, Enjoy the Silence. Έχεις λίγα λεπτά ακόμα για να λάβεις μέρος στο Red World Tour. Είναι 20 λεπτά περίπου μετά τις 10 και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ο Τίμο Μας μαζί με τον Brian Molko, First Day, Δευτέρα πρωί 22 Ιουνίου στον Ρέντε 96,3, χορηγός εκπομπής η Generali Ασφαλιστική, που εδώ και 140 χρόνια βρίσκεται δίπλα μας ώστε να μπορούμε να κοιτάμε το μέλλον με περισσότερη σιγουριά και να ζούμε πιο ουσιαστικά το παρόν. Αυτό ακριβώς γιορτάζει φέτος η Generali στο Release Athens Festival ως χορηγός, τη δύναμη του να είσαι πραγματικά παρόν. Be here, be now. Και αν εσύ θέλεις να ζήσεις το Release Athens Festival από κοντά, τσεκάρε το Instagram της Generali. Μπες στο Generali κάτω Παύλα Γκρίς και κάνε follow το account. Βρες το pinned post του διαγωνισμού που τρέχει, κάνε το like, κάνε tag και το άτομο που θέλεις να πάρεις μαζί σου στα comments και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλιακή ημέρα που σε ενδιαφέρει. Σε δύο μέρες, 24 του μήνα, Nick Cave and the Bad Seeds. Και την επόμενη μέρα, 25 Ιουνίου, οι Gorillaz. Be here, be now, be in release with Generali. Η εμπειρία και η αξιοπιστία της Avis. Συναντά την τεχνογνωσία του Scrooge στο cardom.gr, την πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Όλα τα αυτοκίνητα με πλήρες ιστορικό συντήρησης ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12 μήνες εγγύηση. Και από τις 15 Ιουνίου μέχρι και σήμερα, 22 του μήνα, έχεις έως μείον 10% σε όλα τα αυτοκίνητα. Για παράδειγμα, BMW έως 7.350 ευρώ, Audi έως 7.140 ευρώ και Mercedes έως 6.090 ευρώ. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Έρχονται οι Guns N' Roses με το Don't Cry και αν κυλάει στο αίμα σου, το ξέρεις, είναι μόνο Red.
1: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
2: κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
5: Πού πας ρε καραμούζα,
4: ανοίγει... Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη B5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
10: δεν είναι απλώς μία έξοδος, είναι εμπειρία. Στο Athenian Experience, powered by Allianz, το σινεμά αποκτά άλλη διάσταση. Χώροι που εντυπωσιάζουν, προβολή που μαγνητίζει, ήχος Dolby Atmos που σε περικυκλώνει, lounge αίθουσες με καναπέδες και VIP recliners, 3D προβολή που σε βάζει μέσα στην ταινία και πριν ή μετά, δύο μπαρ που σε κρατάνε εκεί. Cocktails, πίτσες, αγαπημένα και νέα snacks, με άνετο πάρκινγκ στον πύργο Αθηνών. Γιατί η εμπειρία ξεκινά από την άφιξη στη μεγάλη οθόνη. Athenian Experience, powered by Allianz. Το σινεμά αλλιώς.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Τι τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι. Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι. Τι τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι. Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι.
16: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
17: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
18: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
19: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
20: Μαστροτάκι, έμπαινε.
18: Ανανέωση.
20: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
21: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνος σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
18: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
21: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
22: Στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
23: Έλα εδώ, δεξιά!
22: Ναι ρε φίλε, κι εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
23: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
22: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
23: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
22: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
24: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
25: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
26: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
27: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
28: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
27: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
28: Σωστός ο παίχτης.
29: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
30: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε ρε φίλε.
31: Red Morning Show.
32: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
33: Αγκυλάει στο αίμα σου.
34: Είναι Red 96,3.

Οι Guns N' Roses και το Don't Cry Δευτέρα πρωί 22 Ιουνίου στον Red 96,3 με ένα γεμάτο χρηματοκιβώτιο. 10.000 ευρώ βρίσκονται μέσα αυτή την εβδομάδα και μπορεί να γίνουν δικά σου και να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για να διεκδικήσεις το ποσό, στέλνεις το μήνυμά σου Win στο 19600 μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής 26 Ιουνίου που οι συμμετοχές κλείνουν. Η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί λίγο μετά τις 4. 10.000 ευρώ λοιπόν Win στο 19600 κάθε SMS, μία συμμετοχή στην κλήρωση. Media Tel κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Τους όρους του διαγωνισμού θα τους βρεις στο www.frontstage.gr. Καλή σου επιτυχία και τώρα Led Zeppelin, All Our Love. Αν κυλιάς το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Dream On, Aerosmith. Δευτέρα 22 Ιουνίου, Πνελόπη Αναστασοπούλ παρέα σου στον Red 96,3, χορηγός της εκπομπής, η Generali Ασφαλιστική, χορηγός του Real Athens Festival που μας καλεί να ζήσουμε την κάθε συναυλία κάθε στιγμή. Με το μήνυμα Be Here, Be Now, να είμαστε παρόντες, ελεύθεροι, να είμαστε εκεί που η μουσική ακούγεται πιο δυνατά και αυτό το καλοκαίρι μέσα από τον Red σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις από κοντά αυτό το καλοκαίρι και σου χαρίζει εισιτήρια για το Real Athens Festival. Στείλε το mail σου στο play@frontstage.gr, γράψε το συγκρότημα που θέλεις και το όνομά σου. Για παράδειγμα, αυτή την εβδομάδα στις 24 Ιουνίου έχει Nick Cave and the Bad Seeds, τεράστια συναυλία. Και την επόμενη μέρα, 25 Ιουνίου, οι Gorillaz και 27 Ιουνίου οι Pet Shop Boys. Be here, be now, be in release with Generali. Επίσης, έχεις μια tech startup στον τουρισμό ή τη φιλοξενία. Ο Capsule T Travel and Hospitality Accelerator επιταχυντής του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος σε προσκαλεί στον ένατο κύκλο επιτάχυνσης, όπου οι νεοφυείς επιχειρήσεις λαμβάνουν τα κατάλληλα tools για να φέρουν την καινοτομία στον τουριστικό κλάδο. Κάνε αίτηση σε ένα πρόγραμμα mentoring, workshops και networking με κορυφαίους επαγγελματίες της αγοράς. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 25 Ιουνίου στο capsuleteaccelerator.gr. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3, έρχονται οι Cedar με το Careless Whisper περίπου 10 λεπτά πριν από τις 11.
1: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δει τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ιδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
2: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
1: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Απρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
4: Ας πιούμε σε αυτό.
5: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
6: Φραπέ, χαλαρά.
7: People have every power. People have
8: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Να ζήσετε!
12: Σε μένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
17: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
4: Αρχίζει.
6: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
6: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
11: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
18: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
19: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
20: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
21: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
22: Αμέ.
21: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
22: Αμέ.
21: Θα έρθεις από μένα.
22: Αμέ.
21: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
22: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε.
23: Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
24: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr/blog/όροι.
25: Η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.
26: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
27: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές, γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Το νοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
28: Gay Black Sabbath είναι Red.
29: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
30: This is Ozzy Osbourne.
28: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Ολοκληρώθηκε στην Ελβετία ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με συμφωνία για οδικό χάρτη τελικής διευθέτησης εντός 60 ημερών. Λήγει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων. Τελευταία εβδομάδα ειδικών μαθημάτων για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Θα παίξει στο Wimbledon μετά από 4 χρόνια η Serena Williams. Ηλιοφάνεια και 31 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.000 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

10 λεπτά μετά τις 11 στον Red 96,3 με Metallica και Enter Sandman. Και χθες σε μια συναυλία στο Δουβλίνο, στη συναυλία των Metallica, ο κιθαρίστας τους, ο Kirk Hammett, έφαγε μια επική τούμπα. Πάτησε κάπου που δεν έπρεπε να πατήσει και έπεσε μέσα στο κοινό. Το κοινό το χάρηκε, ο ίδιος δεν ξέρω. Σε κάθε περίπτωση είναι όλα μια χαρά. Έχεις λίγες μέρες ακόμα για να λάβεις μέρος στο Red World Tour. Την Παρασκευή που μας έρχεται το πρωί από το Red Morning Show θα γίνει κλήρωση και θα ανακοινωθεί ο μεγάλος νικητής. Μπορεί να είσαι εσύ. Ανοίγω λοιπόν τώρα τις συμμετοχές. Έχεις 15 λεπτά χρόνο από τώρα για να μπεις στο redfm.gr ή στο application του Red και να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής που θα βρεις εκεί. Αυτόματα θα μπεις στην κλήρωση. Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Φανταστικό Red World Tour, γιατί αυτή τη συναυλία θα την ανοίξει και ο Ronnie Wood των Rolling Stones. Αν κερδίσεις, 23 Αυγούστου θα βρεθείς στο Norfolk της Αγγλίας. 4 μέρες, 2 άτομα, 500 ευρώ και μια μοναδική εμπειρία να δεις live τον Eric Clapton. Καλή σου επιτυχία και τώρα Queen και I Want to Break Free και αμέσως μετά η Evanescence με το My Immortal. Αν κυλιάστε μας είναι Red 96,3.

My Mortal Evanescence, 20 λεπτά μετά τις 11, Δευτέρα πρωί 22 Ιουνίου. Red 96,3, Πινελόπε Αναστασοπούλου παρέα σου. Και στις 30 Ιουνίου, Τρίτη, 11 και 4 το βράδυ, στο θερινό σινεμά Συνέφιλο Θέη στην πλατεία Δροσοπούλου, η avant premiere της ταινίας The Birthday Party με πρωταγωνιστή τον William Dafoe, που σε αυτή την ταινία υποδίεται έναν Έλληνα μεγιστάνα σε μια ξέφρενη νύχτα με αμέτρητα μυστικά. Ο Red 96,3 λοιπόν σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας, σου δίνει διπλές προσκλήσεις και εσύ μπαίνεις στο redfm.gr και συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής για να μπεις στην κλήρωση να κερδίσεις τις προσκλήσεις για αυτή τη φανταστική ταινία. Είναι συμπαραγωγός η Front Stage Entertainment, θα βγει στις αίθουσες.

Στις 2 Ιουλίου από την Rosebud 21. Καλή σου επιτυχία λοιπόν και καλή απόλαυση. Στη συνέχεια η Coldplay με το Paradise και αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Red 96,3, Δευτέρα 22 Ιουνίου. Zombie Cranberries, Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Dairy Programs Fair που διοργανώνει το Dairy στις 7 Ιουλίου είναι πολλά περισσότερα από μια έκθεση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για τους υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες να δώσουν μορφή στο ακαδημαϊκό τους μέλλον, να γνωρίσουν όλη την γάμα των προγραμμάτων του, να μάθουν για τις διαθέσιμες υποτροφίες, να παρακολουθήσουν ένα μάθημα της επιλογής τους, να γνωρίσουν το κάμπους και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του, αλλά και να ενημερωθούν για τα επόμενα βήματα του Dairy και πώς αυτό σηματοδοτεί μια νέα εποχή στις σπουδές τους. Μην χάσεις το Dairy Programs Fair στις 7 Ιουλίου στην Αγία Παρασκευή. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα στο www.acg.edu. Στη συνέχεια, REM και The One I Love. Το νου σου, μην το αφιερώσει σε κάποιον που αγαπά αυτό το τραγούδι. Είναι παρεξηγημένο. Δεν είναι ένα τραγούδι αγάπη, είναι ακριβώς το αντίθετο. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
2: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Release Athens

0: ήμασταν.
1: Εισιτήρια πληροφορίες more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Μαμά, θα αργήσουμε.
3: Τσάντα, πορτοφόλι, κλειδιά, φακελάκια σιλισέα gastrointestinal direct.
4: Στο θέατρο πάμε, αγάπη μου.
3: Προχθές εσύ είχες καούρα. Χθες εγώ φούσκωμα. Το πρωί ο Αλεξανδράκος ναυτία και διάρειες.
4: Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα φακελάκια σιλισέα gastrointestinal direct. Σιλισέα gastrointestinal direct. Κατάλληλο για όλη την οικογένεια. Βρέστο στα φαρμακεία. Ιατροτεχνολογικό προϊόν.
5: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.

0: σε επιλεγμένα έπιπλα. Yusk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιωτανέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
6: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
7: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη.
6: Προσλαμβάνεστε.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
11: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anneck Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
12: Με τις υγείες σου.
13: Πες έναν αριθμό.
12: 21.
13: 21, 21, φι, ποιος να με σκέφτεται?
12: Τα Leroy Merlin.
13: Μα δεν αρχίζουν από φι.
12: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε, μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
13: Φύγαμε.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Τον τσάκωσα τον Γιώργο να βλέπει live coaches. Καλύτερα να έβλεπε τσόντες.
16: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
17: Red Morning Show.
18: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
19: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι

0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

φαινόμενο Lenny Kravitz, Fly Away, 20 λεπτά πριν από τις 12 στον Red 96,3. Ένα γεμάτο χρηματοκιβώτιο με 10.000 ευρώ αυτή την εβδομάδα μέσα σε περιμένει να το διεκδικήσεις. Στέλνεις Wins το 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής που οι συμμετοχές κλείνουν. Η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 26 του μήνα. Στέλνεις Win λοιπόν στο 19.600 κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Media τελικό στο SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. 10.000 ευρώ κληρώνει αυτή την εβδομάδα το χρηματοκιβώτιο. Καλή σου επιτυχία. Supertramp, Breakfast in America. Αμέσως μετά You Give Love a Bad Name, Bon Jovi. Αν κυλιάζει το αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Είναι 10 λεπτά πριν από τις 12. Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, στις 7 Ιουλίου, το Ντυρί σου παρουσιάζει ένα διαφορετικό μέλλον στο Ντυρί Programs Fair. Έλα λοιπόν εκεί και ανακάλυψε ποιο αντικείμενο σπουδών σου ταιριάζει, τι δυνατότητες σου προσφέρει αν σπουδάζεις στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, τι υποτροφία σου αναλογεί, τις επιλογές σου σε μεταπτυχιακές σπουδές. Ακόμα εκεί θα μάθεις και για την επόμενη μέρα του Ντυρί, που ανήκει στο Αμερικάνικο Κολέγιο Ελλάδος, έναν οργανισμό με εκπαιδευτική ιστορία 150 ετών. Θες να μάθεις περισσότερα, δήλωσε συμμετοχή στο www.acg.edu. Οι καλύτερες συναυλίες δεν περιγράφονται, τη ζεις μπροστά στη σκηνή, μέσα στο πλήθος, εκεί που η μουσική ακούγεται πιο δυνατά και κάθε τραγούδι γίνεται μια ανάμνηση. Και φέτος η Generali Ασφαλιστική σε καλεί να ζήσεις αυτές τις εμπειρίες στο Release Athens Festival. Το μήνυμα είναι Be Here, Be Now. Και ως χορηγός του φεστιβάλ σου υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι να ζεις τη στιγμή όταν αυτή συμβαίνει. Γι' αυτό σου δίνει την ευκαιρία να βρεθείς στο επίκεντρο της εμπειρίας και σου δίνει προσκλήσεις για το Release Athens Festival. Στείλε λοιπόν το mail σου στο play@frontstage.gr, γράψε το συγκρότημα που θέλεις να δεις live. Αυτή την εβδομάδα έχει Nick Cave and the Bad Seeds στις 24 Ιουνίου, Gorillaz στις 25 Ιουνίου. Γράψε και το όνομά σου και καλή σου επιτυχία. Be Here, Be Now, Be in Release with Generali. Στη συνέχεια, James. Getting away with it. Αμέσως μετά έρχεται ο Γιάννης Λεωνάκης. Ανοίγει συμμετοχές αμέσως για το Red World Tour. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δει τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
2: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
1: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια. Εδώ.
1: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Release Athens 2026. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους, Baxter Dury. Εισιτήρια προσφορές, more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
7: Μπήκα σωστά.
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
13: Full και λίγα λες.
12: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
13: Εγγύηση? Τι μου λες?
12: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
13: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
12: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
15: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
17: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
16: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
17: Σωστός ο παίχτης.
18: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
19: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
20: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τανία τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Σεισμός 4,6 ρίχτερ νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Κόκκινος συναγερμός και μέτρα λόγω του καύσωνα σε Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Βρετανία, Ελβετία και Βαλκάνια. Αποκλεισμένοι εκατοντάδες τουρίστες μετά τη φωνική πυρκαγιά σε θέρετρο της Δομινικανής Δημοκρατίας. Έγιναν στάχτη τα διαβατήριά τους. Ο Παναθηναϊκός δαπάνησε σχεδόν 3 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει τον Τσάπρα. Ηλιοφάνεια και 31 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.000 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Here I am like a hurricane. Χρηματοκιβώτιο Παρασκευής. 10.000 παρακαλώ, 10.000. Γιάννης Λεωνάκης μαζί σου μέχρι τις 3. Τώρα ανοίγω τις συμμετοχές. Red World Tour. Eric Clapton live στο Norfolk Αγγλίας. Μπες και συμπλήρωση τη φόρμα που θα βρεις στο app του Red ή redfm.gr. Κλήρωση Παρασκευή πρωί στο Red Morning Show, την νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με Κατερίνα, Γιώργο. Here without you. Με 3 doors down μεσημέρι Δευτέρας. Να κυλάει το αίμα σου. Είναι Red.

παρέτησε Κιρ Στάρμερ. Είναι ο 7ος πρωθυπουργός της Βρετανίας που παρετείται τα τελευταία 10 χρόνια από το Brexit. redfm.gr, ναι, και στο application του Red, να επιμείνεις και τώρα. Έχεις χρόνο. Να μπεις και να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής Red World Tour. Eric Clapton, live στο Norfolk Αγγλίας, 23 Αυγούστου. Αληθινό πάρτι. Αγγιλάς το αίμα σου. Είναι Red.

0: Ετοιμάζεται βρετανικό υπερηχητικό αεροπλάνο. Υπόσχεται Λονδίνο-Σίδνεϊ σε 3 ώρες. 10 χιλιάρικα χρηματοκιβώτη Παρασκευή. Υπόσχεται διακοπάρες. Μασερόνα, Βαζονάκ. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι ρεντ.
1: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
2: κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
10: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
14: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
15: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
16: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
17: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
18: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ΗΠΑ Πούτσια.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
20: Τι έχουμε?
19: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
21: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
19: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Έλα, πού είσαι?
23: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
22: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
23: Έλα εδώ, δεξιά.
22: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
23: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
22: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
23: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
22: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
24: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
25: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
26: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: στιγμή περισσότερα.
1: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
2: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
3: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,5.

Στο μυαλό είναι οι βόλτες, είναι οι διακοπές, το νησί, οι θάλασσες. Για άκουσε εδώ, 4,7 ευρώ το κιλό. Είναι η επιδότηση για την αλίευση για το ψάρεμα λαγοκέφαλου. Πλάκα πλάκα, όποιο site, αλλά και όποια τηλεοπτική εκπομπή. Και αν σηκώσεις λαγοκέφαλο, θα βρεις. 10.000 μέτρητα, πια ποιος. 10.000 από το Red 96,3, το χρηματοκιβώτιο Παρασκευής. Συμμετοχή τώρα. Win, αποστολή στο 19600, Mediatel, κόστος SMS 1,36 λεπτά. Πολύ καλή επιτυχία. Γραμμή υποστήριξης 214-214-80-20. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Δικαίωμα συμμετοχής άνω των 18. Κάθε μήνυμα μία συμμετοχή στην κλήρωση. redfm.gr, frontstage.gr. Οι όροι του διαγωνισμού. Star of Silence με Disturbed. Μεσημέρι Δευτέρας. Γιάννης Λεουνάξης εδώ 12-3. Με κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red.

0: 4 πριν τη μία. Με Red Wall Tour, 4 ημέρες. Norfolk Αγγλίας, εσύ και η παρέα σου. 500 ευρώ και τα εισιτήριά σου. Να δεις Eric Clapton Live μαζί και το συγκρότημα του Ronnie Wood. Η κλήρωση είναι για την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή, το πρωί. Στο Red Morning Show με Κατερίνα Γιώργο. Στη μία κάτι ανοίγω τις συμμετοχές. Αρωγόνε μη σε θίγκα. Είναι Red.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
5: Αυτός είναι ο σκοπός.
4: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
5: και άντε και φυλάκια.
6: Ας πιούμε σε αυτό.
7: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ, χαλαρά.
9: Release Athens 2026, 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους, Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές, more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
10: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: Σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
3: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
4: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
3: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
7: Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρου, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
12: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
13: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτήριων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.
15: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: It's Red, it rocks.
3: Red 96,3.

Βρετανία τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ολοκληρώθηκε στην Ελβετία ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με συμφωνία για οδικό χάρτη τελικής διευθέτησης εντός 60 ημερών. Λήγει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων. Τελευταία εβδομάδα ειδικών μαθημάτων για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Θρήνο στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Πέθανε σε ηλικία 38 ετών ο γιος του Mark Hughes. Ηλιοφάνεια και 31 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.000 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Για σκέψου το, σκέψου το. Η Ευρώπη βράζει με σαραντάρια. Εμείς κοντά στους 30 για σήμερα με αεράκι. Red Gold Tour, 23 Αυγούστου, Norfolk, Αγγλίας. Βλέπεις σε ειδηλιακή έπαυλη Eric Clapton Live μαζί Ronnie Wood. Ανοίγω τις συμμετοχές. Έχεις 15, μπες στο application του Red, redfm.gr. Συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις. Living on a Prayer, Bon Jovi. 6 μετά τη 1 μεσημέρι Δευτέρας. Γιάννης Λεούνα, 12-3. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.

38 άρια στη Γερμανία, 40 άρια σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία θα έρθουν και εδώ. Προφανώς δεν θα την γλιτώσουμε. Μπορούν όμως να καθυστερήσουν. Αύγουστο. Αύγουστο των διακοπών και 10.000. 10 χιλιάρικα από το χρηματοκιβώτιο Παρασκευής για διακοπάρες. Redfm.gr, παίξε και τώρα. Radioactive, Imagine Dragons, μεσημέρι Δευτέρας. Γιάννης Λεωνάκης μαζί σου μέχρι τις 3. Να κυλάει το αίμα σου. In Red.

0: Every Breath You Take είναι Red. Birthday Party. Avant Premiere της ταινίας με William Dafoe. Σε θερινό, έτσι, θερινό κινηματογράφο, το Cinéphilo Θεή στις 30 Ιουνίου. Η ταινία Birthday Party είναι διεθνής παραγωγή. Γυρισμένη στην Ελλάδα, συμπαραγωγή της Front Stage. Μπες redfm.gr στα Red News. Συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις για διπλές προσκλήσεις. Street Spirit με Radiohead τώρα. Αν κυλάσει το αίμα σου, είναι Red.
1: Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε και η κόρη μου Πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
3: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
1: κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
9: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
8: Έχουν βάλει και καύσιμα.
9: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
10: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
12: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
13: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
14: Για πάντα!
13: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119
14: 49 ευρώ ένα κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
17: Vogel, υγιένα και φυσικά.
16: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
18: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιωτανέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
19: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
20: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
21: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα.
22: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
21: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
22: Σωστός ο παίχτης.
23: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
24: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
25: Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
26: Τον τσάκωσα τον Γιώργο να βλέπει live coaches. Καλύτερα να έβλεπε τσόντες.
27: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
28: Red Morning Show.
29: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
30: And the Grammy goes to Aerosmith.
29: Και η Aerosmith είναι Red.
31: Hey, this is Joe Perry.
32: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
33: Dream on, dream on.
29: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: lovers, man.
1: Χθες με David Byrne, σήμερα με Jean-Michel Jarre, στο Σταύρος Νιάρχος Sold Out, μεθαύριο Τετάρτη. Με Nick Cave στην πλατεία νερού, στο Release Festival. Και 10.000 χρηματοκιβώτιο Παρασκευής, να παίξεις και τώρα. Win, αποστολή στο 1960, Media Tel, κόστος SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, δικαίωμα συμμετοχής ή άνω το 18. Κάθε μήνυμα, μια συμμετοχή στην κλήρωση, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. frontstage.gr, redfm.gr, η όρη διαγωνισμού. 10.000 χρηματοδοτήσεις Παρασκευής. Killers, somebody told me, να κυλάς το αίμα σου, είναι Red.

0: Η Pink σε παίζει τα δάχτυλα. You and your hand. Η Λίνα Σκίναρ τώρα με Sweet Home Alabama. Να μείνεις εδώ. Στις 2 κάτι σου δίνω ευκαιρία. Red Wall Tour Eric Clapton. Live στο Norfolk Αγγλίας. Εσύ και η παρέα σου. 4 ημέρες και 500 ευρώ. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red. Red World
1: Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
2: Hi, this is Eric Clapton.
1: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι! Πάμε!
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη!
5: Μήλο!
4: Κρήτη λέω κι εγώ!
5: Μήλο!
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
5: Hey.
4: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι!
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
5: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
6: Κι εγώ!
1: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.

0: την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Use Scandinavian Sleeping and Living.
1: Release Athens 2026. 3η 7 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
3: Medium rare.
2: Αμέσως, μωρό μου.
4: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις στον κλιματισμό του οχήματός σου με τιμές που ξεκινούν από 50 ευρώ. Γιατί το εξειδικευμένο προσωπικό της AutoFit διαθέτει όλη την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό ώστε να είσαι cool όλο το καλοκαίρι. AutoFit, η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκίνητου σου.
5: Αρχίζει!
6: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
6: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
7: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Το νοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Με τις υγείες σου.
10: Πες έναν αριθμό.
9: 21.
10: 21, 21, φύ, ποιος να με σκέφτεται.
9: Τα Leroy Merlin.
10: Μα δεν αρχίζουν από φύ.
9: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φύ, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
10: Φύγαμε!
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
13: Φωτογράφηση.
12: Γιατί?
13: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
12: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
14: Με λένε Δήμητρα και στα 23 μου έκανα ποδήλατο για πρώτη φορά. Βασικά την πρώτη φορά. Για δεύτερη πρώτη φορά, μετά τη μεταμόσχευση πνευμόνων. Αυτή είναι η ιστορία μου.
15: Η ζωή αρχίζει ξανά, χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
16: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
17: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

για τις ευκαιρίες τις αξιοποίησε. Άντωνη Κιτής, Red Hot Chili Peppers, Other Side. Γιάννης Λεωνάκης μαζί σου από τις 12. Έχεις ακόμα μια ευκαιρία. Ανοίγω τις συμμετοχές. Red Gold Tour, Eric Clapton, Live στον Norfolk Αγγλίας. Ένα ταξίδι για 2-4 ημέρες, 500 ευρώ. Μπες τώρα στο app του Red ή redfm.gr. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Πολύ καλή επιτυχία. Beautiful day, super you too. Τώρα στην παρέα, να κυλάει το αίμα σου. Είναι Red.

στο 84 του Paul McCartney ξέρει να δείχνει το δρόμο. Νέο άλμπουμ, νέες περιόδιες ίσως. Red Wall Tour. Δεν χάνεις την ευκαιρία και τώρα. Δεν χάνεις Eric Clapton live στο Norfolk Αγγλίας. Παρέα του Ronnie Wood. Έχεις ακόμα 8 λεπτά. Μπες και τώρα. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής Red Wall Tour στο redfm.gr ή στο application του Red. Κληρώνει αυτή την Παρασκευή στις 8.30 το πρωί στο Red Morning Show, τη νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με Κατερίνα Γιώργο. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.

0: απογοήτευσε το Βέλγιο, αλλιώς λες μπράβο στο Ιράν. Αλλά και τι ματσάρα. Ουρουγουάι, πράσινο ακροτήρι 2-2. Ελπίδες πρόκρισης για τους Αφρικάνους. Μακάρι, με την ευχή μας. Απόψε στις 10, νομίζω όλοι με το Μέση. Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αυστρία στις 12. Η Γαλλία, το Ιράκ σε ένα περιβάλλον καταιγίδων. Αν λέει πέσουνε κοντά στο γήπεδο κεραυνοί, ο αγώνας θα διακοπεί. Κανονισμός. Send me an angel, Scorpions. Αγγιλάς το αίμα σου, είναι red.
1: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
2: κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
1: Δηλώσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
9: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα.
10: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
11: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
12: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
13: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
14: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της

0: τουρισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
6: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
8: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε. Red
9: Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
10: Αγγιλάει στο αίμα σου.
9: Είναι Red 96,3.

Στη Σαουδική Αραβία ετοιμάζονται για το υψηλότερο κτίριο του κόσμου. Θα είναι 170 υψηλότερο από τον Μπουρτζ Χαλίφα. Θα ξεπεράσει το 1 χιλιόμετρο. Σαν να μου θυμίζει κάτι αυτή η ιστορία. Τι λες. 10 χιλιάρικα μεσημέρι Παρασκευής. Παίζεις χρηματοκιβώτιο. Ανοίγεις το Red 96,3. Το λέω διακοπάρες. Win. Αποστολή στα 1960. Mediatel. Κόστος SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Δικαίωμα συμμετοχής. Η άνω τα 18 κάθε μήνυμα. Μία συμμετοχή στην κλήρωση. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Όρ διαγωνισμό frontstage.gr. redfm.gr. Begging. Maneskin 21 πριν τις 3. Ακούς Red 96.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Με νέο άλμπουμ οι Rolling Stones τον Ιούλιο και ανακοίνωσαν μόλις 6 επεισόδια podcast για να τα ακούσουμε και να τα δούμε όλα στο Making Of. Και θα είναι μαζί και βέβαια και ο Robert Smith on Cure και ο Andrew Watt στην αφήγηση των επεισοδίων, η Nora Jones. Οι Stones πάντως και ο Jagger κυρίως είναι έτοιμοι για περιοδεία. Το 27 όμως, γιατί τότε θα μπορεί ο Keith. Red World Tour, είσαι έτοιμος. Παναγιώτης Μιχαλαριάς, δίνει την ευκαιρία σου στις 3. Για να σου να έχεις μαζί σου από τις 12. Burning Heart Survivor. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.
1: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
2: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
1: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
4: Πού πας ρε καραμούζα,
3: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Aeron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Aeron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο δελογώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο aeron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Aeron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραή.
7: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις. Σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκρατς. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο. Εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Μαμά, θα αργήσουμε.
14: Τσάντα, πορτοφόλι, κλειδιά, φακελάκια σε λυσέα gastrointestinal direct.
15: Στο θέατρο πάμε, αγάπη μου.
14: Προχθές εσύ είχες καούρα. Χθες εγώ φούσκωμα. Το πρωί ο Αλεξανδράκος ναυτία και διάρειες.
15: Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα φακελάκια σε λυσέα gastrointestinal direct. Σε λυσέα gastrointestinal direct. Φυσικό προϊόν. Κατάλληλο για όλη την οικογένεια. Βρες το στα φαρμακεία. Ιατροτεχνολογικό προϊόν.
16: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Τι κι αν δεν είσαι σε νήσι να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
18: Ας πιούμε σε αυτό.
19: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ, είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
20: Φραπέ, χαλαρά.
21: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
22: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
23: Αμέ.
22: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
23: Αμέ.
22: Θα έρθει από μένα.
23: Αμέ.
22: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
23: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
24: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
25: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
26: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
25: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
28: It's Red, it rocks.
25: Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

άφησαν πολύ δυνατό αποτύπωμα στο φετινό συναυλιακό ελληνικό καλοκαίρι Metallica. Nothing Else Matters στον Red 96,3. Λίγο πιο πριν, Coldplay, Viva La Vida και τώρα Joan Jett. I love rock and roll, εννοείται. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο 36. Ζωντανά, καλώς σε βρήκα. Ανοίγω τις γραμμές του Red Wall Tour, έχεις 15 λεπτά. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα για να βρεθείς στο live του Eric Clapton στην Αγγλία, να κερδίσεις και 500 ευρώ cash.

Παρασκευή πρωί, η κλήρωση του Red World Tour 8 και 25 στο Red Morning Show. Εκεί θα ακούσουμε τον τυχερό ή την τυχερή. Μπορεί να ακούσουμε εσένα, ναι, εσύ. Αυτός ή αυτή που θα βρεθεί με την παρέα του, την παρέα της στο live του Eric Clapton στην Αγγλία, στο Norfolk, σε έπαυλη, πριβέ φάση. Καταπληκτική εμπειρία να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. 8 λεπτά ακόμα για να μπει στην μεγάλη κλήρωση. Red Application, redfm.gr, συμπληρώνει τη φόρμα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36. Δευτέρα μεσημέρι. Everything Burns. Καλή εβδομάδα.

0: αέρας εξακολουθεί κάποιους να ταλαιπωρεί, κάποιους να δροσίζει ευχάριστα. Τότο Αφρικά στον Red 96,3. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Μιχαλαριάς, χορηγός η Κοσμοτέ Τελεκόμ. Βάλε και σε τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μαθαίνεις περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Συνεχίζω και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η εμπειρία και αξιοπιστία της Avis συναντά τη τεχνογνωσία του Scrooge στο cardom.gr, την πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκίνητου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12 μήνες εγγύηση. Και μόνο μέχρι και σήμερα, 22 Ιουνίου, Δευτέρα, έχεις έως μείον 10% έκπτωση σε όλα τα αυτοκίνητα. Red 96,3. Χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή. Στρογγυλό ποσό. Παίζεις για 10.000 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Crying, Aerosmith, Red 96,3.
1: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
2: κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
1: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι, μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: Καταλαβαίνουμε.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
8: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
9: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
10: Tilda Swinton. Ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση
11: στο onassis.org.
12: Τον τσάκωσα τον Γιώργο να βλέπει live coaches. Καλύτερα να έβλεπε τσόντες.
13: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
14: Red Morning Show.
15: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
16: Hey, I'm Mike from Linkin Park.

είναι πενταψήφιο και είναι μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Τι είναι? Είναι το ποσό που μπορείς να κάνεις δικό σου παίζοντας χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή με τη Μέρη. 10.000 ευρώ. Στείλε τώρα win στο 19600 και δήλωσε συμμετοχή. 1.36 κόστος. SMS 2.14.2.14.80.20 γραμμή υποστήριξης. Άλλο των 18 συμμετοχή frontstage.gr και rendfm.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Στέλνεις τώρα win στο 19600.

0: να θέλω να αφαιρετήσω ένα κοινοβέβυλο. Έχω την εντύπωση πως άλλη φράση, άλλο τίτλο μάλλον είχε στο μυαλό του ο Freddie Mercury. The life must go on. Red 96,3 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Μιχαλαριάς, χορηγός η Cosmote Telecom. Αν αναπτύσσεις μια τεχνολογική λύση για τον τουρισμό και τη φιλοξενία, ο Capsule T Travel and Hospitality Accelerator σε προσκαλεί στον ένετο κύκλο επιταχύνσης. Ο επιταχυντής του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος αναζητά startups που θέλουν να εξελίξουν το προϊόν ή την υπηρεσία τους, να δοκιμάζουν τις ιδέες τους στην αγορά και να επιταχύνουν την ανάπτυξή τους. Υπέβαλε την αίτησή σου για τον ένατο κύκλο έως στις 25 Ιουνίου στο capsule-t-accelerator.gr. Και μείνε μαζί μου στον Red 96,3, 5, όχι 5, 4 και 10 θα ανοίξω και πάλι τις γραμμές του Red World Tour για να μπει στη μεγάλη κλήρωση και να βρεθεί στο live του Eric Clapton στην Αγγλία να κερδίσεις και 500 ευρώ cash.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo Rap. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα.

0: εισιτήρια πληροφορίες more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε.
5: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
6: Φτιάξε βαλίτσες!
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο,
12: teamcollegue,
13: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

μπαίνεις Red Application ή redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα του Red World Tour για να βρεθείς στο live του Eric Clapton στην Αγγλία, σε έπαυλη, να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο 36. Έχεις 15 λεπτά. Έχεις και calling. Wherever you will go. Red 96,3.

δεν μπορούσα να καταλάβω από πού και ως πού ο ήχος του σιτάρ μέσα στο Painted Black, μέχρι που έμαθα ότι έκαναν διακοπές στα νησιά Fiji. Rolling Stones, Red 96,3. Ο Ronnie Wood, ο Rolling Stones, θα είναι και support στο live του Eric Clapton στην Αγγλία. Εκεί θα πας χάρη στο Red World Tour. 8 λεπτά έχουν μείνει για να μπει στη μεγάλη κλήρωση. Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Κερδίζεις και 500 ευρώ cash. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36. Δευτέρα μεσημέρι 14 μετά τις 4. Scorpions Wind of Change, Red 96,3.

0: όλος περιέργος και όλος παραδόξος, I will survive. Μέσα στην τρέλα αυτού του κόσμου. Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Cosmote Telecom. Φέτος το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει σε 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο, βρες τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Σου έχω προσκλήσεις για την avant-première της ταινίας The Birthday Party, το πάρτι γενεθλίων. 3η 30 Ιουνίου. Σου έχω και χρηματοκιβώτιο. Την Παρασκευή παίζεις για καλά σου. Το ποσό είναι τρελό. 10.000 ευρώ. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Doors. Riders of the Storm. Red 96,3.
1: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
2: κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
10: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
14: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
15: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
16: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
17: Με τις υγείες σου.
18: Πες έναν αριθμό.
17: 21.
18: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται?
17: Τα Λερόι Μερλίν.
18: Μα δεν αρχίζουν από Φι.
17: Φυσικά και δεν αρχίζουν από Φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Λερόι Μερλίν μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
18: Φύγαμε.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
20: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
19: Έχουν βάλει και καύσιμα.
20: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
21: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
23: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
24: Red Morning Show.
25: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

παίζεις την Παρασκευή χρηματοκιβώτιο εδώ στον Red για 10.000 ευρώ και υποδέχεσαι το φετινό καλοκαίρι με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Στείλε τώρα win στο 19600, έτσι δηλώνει συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο με τη Μέρη. 1.36 κόστος. SMS 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης. Άλλο των 18 συμμετοχή. frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Το παιχνίδι είναι απλό. Η Μέρη σου τηλεφωνεί, της λες ακριβώς το ποσό στη συγκεκριμένη περίπτωση. 10.000 ευρώ το κάνεις αυτομάτως δικό σου. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36. Δευτέρα μεσημέρι. Bon Jovi. Red 96,3.

0: παρούσει τώρα 30 Κελσίου και έρχεται ο αέρας. In the end, Linking Park, Reading 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Cosmote Telecom. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ, μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Συνεχίζω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος να εκπληρωθεί, δηλαδή ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμα περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Μαζί σου μέχρι τις 6, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. 5 και 10 θα ρίξω και πάλι τις γραμμές του Red Wall Tour. Μπαίνει στη μεγάλη κλήρωση. Βρίσκεσαι κατευθείαν στο Norfolk της Αγγλίας με την παρέα σου στο live του Eric Clapton. Κερδίζεις και 500 ευρώ cash. Brian Adams, Heaven, Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε και η κόρη μου πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
3: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
1: κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
9: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
10: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
11: Πάμε δυνατά και σταθερά.
10: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
14: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
15: Vogel, υγιένα και φυσικά.
14: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
16: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
17: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
18: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
19: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
20: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
21: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Με λένε Κώστα και στα 34 μου μπήκα στη θάλασσα για πρώτη φορά. Ή μάλλον για δεύτερη πρώτη φορά. Περίμενα χρόνια για να κάνω μεταμόσχευση της καρδιάς και να τα καταφέρω. Αυτή είναι η ιστορία μου.
4: Η ζωή αρχίζει ξανά, χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
5: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ΡΕΤ 96,3.

Ας είμαστε λίγο σοβαροί. Δεν το λες τώρα το Everybody Hands, το κομμάτι που θα επιλέξουν να χορέψουν είναι όνειφη σε μια χαμήλια τελετή, και όμως αυτό επιλέγουν οι Αμερικάνοι. Everybody Hands, REM, Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, καλησπέρα και πάλι. Ανοίγω ξανά τώρα τις γραμμές του Red Wall Tour για να μπει στη μεγάλη κλήρωση, η οποία θα γίνει την Παρασκευή 8:25 στο Red Morning Show, και να βρεθείς στην έπαυλη στην Αγγλία που θα δώσει το live ο Eric Clapton μαζί με τον Ronnie Wood Support. Θα κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Μπαίνεις, Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Έχεις 15 λεπτά. Class, should I stay or should I go? Red 96,3.

τα λεπτά περνάνε και οι μέρες περνάνε, 4 και σήμερα. Για την μεγάλη κλήρωση του Red World Tour θα γίνει Παρασκευή πρωί 8 και 25 στο Red Morning Show. 7 ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση και να βρεθεί στο live του Eric Clapton σε έπαυλη στην Αγγλία με support των Ronnie Wood, των Rolling Stones, να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36, U2 Vertigo, Red 96,3.

0: Αγαπημένο παιχνίδι, το χρηματοκιβώτιο. Παίζει την Παρασκευή για 10.000 ευρώ στρογγυλά στρογγυλά. Αγαπημένο διαγωνισμό Red Wall Tour Live Eric Clapton στην Αγγλία. Κερδίζει και 500 ευρώ cash. Αγαπημένη ταινία, θα γίνει μάλλον το The Birthday Party. Ο Red σε προσκαλεί στην avan premiere τη ταινία The Birthday Party, το Party γενεθλίων δηλαδή, με πρωταγωνιστή τον Willem Dafoe την 3η 30 Ιουνίου στι 11 και 4 στο θερινό σινεμά Συνεφιλοθέα στην πλατεία Δροσοπούλου. Μπαίνει τώρα στο redfm.gr στο application του Red, συμπληρώνει τη φόρμα συμμετοχή και μπαίνει στην κλήρωση έτσι. Οι νικητέ θα ειδοποιηθούν με email τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Παναγιώτη Μιχαλαριά στο μικρόφωνο 36. Queen, another one bites the dust. Red 96,3.
1: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
2: κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους ο Baxter Dury. Εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Use και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, το μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Use.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
14: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
15: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου?
16: Rare, medium rare ή well done?
17: Medium rare.
16: Αμέσως, μωρό μου.
18: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις

0: το καλοκαίρι. AutoFit, η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκίνητου σου.
1: People have repower.
0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ!
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Τον τσάκωσα τον Γιώργο να βλέπει live coaches. Καλύτερα να έβλεπε τσόντες.
7: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
8: Red Morning Show.
9: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
10: Αν κυλάει στο αίμα σου.
9: Είναι Red 96,3.

0: και η Black Sabbath είναι Ρεν.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Φόρνων Blondes, 96,3 Δευτέρα απόγευμα. WhatsApp, τι WhatsApp, το πράγμα έχει ξεφύγει. 10.000 ευρώ μέσα στο χρηματοκιβώτιο του Red. Παίζεις την Παρασκευή και τα κάνεις δικά σου. Στείλε τώρα Win στο 19600 και δήλωσε συμμετοχή. 1.36 κόστος SMS, 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης. Άλλο το 18 συμμετοχή, frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Την Παρασκευή, η Μέρη, κληρώνει και τηλεφωνεί για 10.000 ευρώ. Hotel California, Παναγιώτης Μιχαλαριάς, στην παρέα Red 96,3.

0: Σχεδόν 12 πριν από τις 6, Red 96,3 με Γιάννη Γιακουμάκη για τις επόμενες 2 ώρες. 6 και 10 θα ανοίξει και ο Γιάννης στις γραμμές του Red World Tour και μπαίνει στη μεγάλη κλήρωση για να βρεθεί στο live του Eric Clapton στην Αγγλία να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Η κλήρωση θα γίνει αυτή την Παρασκευή, 8 και 25 το πρωί στο Red Morning Show. Χορηγός και σήμερα η Κοσμοτέ Τελεκόμ. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες πλατφόρμες. Αγαπημένο χρηματοκιβώτιο. Τώρα μάλιστα με τα 10.000 ευρώ, πολύ αγαπημένο παίζεις την Παρασκευή, τα κάνεις δικά σου και υποδέχεσαι το καλοκαίρι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παναγιώτης Μιχαλαριάς, αύριο 3 το μεσημέρι ξανά. Believer, Imagine Dragons. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια.
1: Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε και η κόρη μου Πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
3: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι.
1: Κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Αρχίζει!
6: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
7: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
6: Πού δηλαδή?
7: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
8: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
10: Αν ψάχνεις σινεμά στην πόλη, κράτα αυτό. Το Athenaeon έχει αλλάξει επίπεδο. Laser 4K προβολή. Premium Large Format οθόνες. Κορυφαίος ήχος με την Atmos One να είναι από τις πρώτες πιστοποιημένες Dolby Atmos αίθουσες στην Ελλάδα. Και για πιο χαλαρή εμπειρία, lounge αίθουσες με Infinity Sofas. Στο Pizza & Cocktail Bar βρίσκεις πίτσες, κοτομπουκές, cocktails, nachos, popcorn που σου τα φέρνουν και στην αίθουσα. Και για το parking, λύθηκε γι' αυτό. Σε συνεργασία με τη Citizen, στον πύργο Αθηνών, μόλις 3 λεπτά από το σινεμά, παρκάρεις μόνο με 3,5 ευρώ. Και αν θες private screenings, εταιρικά events, προβολές με φίλους μέχρι gaming nights και παρουσιάσεις, το Athenaeon Experience σου τα προσφέρει όλα. Μπες στο athenaeon.gr για όλες τις πληροφορίες. The Athenaeon Experience. Powered by Allianz.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά Σουπλίν Elixir 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ Σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα.
14: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
15: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ΗΠΑ-πούτσια.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
16: Να ζήσετε!
17: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα από τον Τάκη.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.
17: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ. Είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
19: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
20: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
21: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
22: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
21: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
23: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
24: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
26: It's red, it's red, it rocks.
27: Red 96,3.

Εδώ είμαστε, Red 96,3 και πάλι μαζί. Γιάννης Γεωργουμάκης στην παρέα, 6 με 8. Αγγλικά στο όνομά σου είναι Red. You give love a bad name, Bon Jovi. Και για να ξεκινήσει η εβδομάδα καλά, καλή εβδομάδα σε όλους. Για να ξεκινήσει λοιπόν η εβδομάδα όπως πρέπει, πάμε στα καλύτερα. Red World Tour, σε στέλνουμε στις καλύτερες συναυλίες, στις πιο ωραίες πόλεις του κόσμου. Και αυτή τη φορά είναι Eric Clapton στην Αγγλία, στο Norfolk, σε μια φοβερή έπαυλη, 2 άτομα. 4 μέρες και 500 ευρώ δικά σου. Ανοίγω τις γραμμές πάλι τώρα, 15 λεπτά δικά σου, για να μπεις στο redfm.gr, το site μας, ή το RedApp, την εφαρμογή μας, και να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής. Μπαίνεις κατευθείαν στην κλήρωση, πλησιάζει για ανακοίνωση του νικητή την 26 Ιουνίου, την Παρασκευή. 8 και 25 το πρωί θα ανακοινωθεί ο νικητής στο Red Morning Show. Snow, Red Hot Chili Peppers, Red 96,3.

Paranoid Black Sabbath Red 96,3 Δευτέρα απόγευμα 6 με 8. Βλέπω εδώ τα πρώτα μηνύματά σας στο Viber. Καλώς τους πρώτους. Γεια σου και σε ένα Στάλο και στον Νίκο και στον Γιώργο που στέλνει μήνυμα από τον Πειραιά. Μιλώντας για Πειραιά, έχει λίγη κίνηση αυτή την ώρα και λίγο στο κέντρο της Αθήνας. Στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο. Πάντως, γενικά για Δευτέρα θα έλεγα ότι είναι μάλλον καλά. Ανοιχτές κρατάω τις γραμμές για 7 λεπτά ακόμα. Για το Red World Tour. Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας. 7 λεπτά ακόμα δικά σου. Μπαίνεις redfm.gr ή Red App. Συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής. Μπαίνεις στην κλήρωση. 26 του μήνα ανακοινώνει τον νικητής. 26 του μήνα Παρασκευή θα γίνει χαμός εδώ γιατί έχουμε και χρηματοκιβώτιο με 10.000 ευρώ. Έτσι υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Σε 6-7 λεπτά θα τα ακούσεις κιόλας και πώς θα μπει στην κλήρωση. Μελίσσα Έθεριτς, Like the Way I Do. Red 96,3.

0: Α, αυτή είναι η Green Day και η εβδομάδα ξεκινάει σωστά. Φυσικά με Red 96,3. Γιάννης Γιωκουμέκης 6 με 8. 6 και 24 τώρα για την ακρίβεια. Χορηγός μαζί μου η Nova. Η Nova και το κανάλι Viasat Epic Drama σε στέλνουν Παρίσι. Ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπαίνεις nova.gr, δηλώνεις συμμετοχή. Αν δεν είσαι, επίλεξε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπες και εσύ στην κλήρωση. Καλησπέρα και στους υπόλοιπους που στέλνετε ήδη και άλλα μηνύματα στο Viber. Βλέπω εδώ η Στάλλο μου στέλνει πήξιμο και στην Εθνική προς Εγάλεο. Οκ, okay, όπου και αν είσαι, στείλε μου Viber μήνυμα 6980-963-963. Καλή εβδομάδα σε όλους. Έχουμε διάφορα πράγματα σήμερα. Χρηματοκιβώτιο που θα τα ακούσει σε λίγα δευτερόλεπτα. 10.000 ευρώ την Παρασκευή που μας έρχεται. Έχουμε avant-premiere της ταινίας The Birthday Party με πρωταγωνιστή το William Dafoe. Θα σου πω μεταξύ άλλων πώς θα κερδίσεις, πώς θα διεκδικήσεις προσκλήσεις για αυτή την avant-premiere. Πολύ καλή περίπτωση. Και Pink Floyd, Carlos Santana έρχονται. Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε η κόρη μου πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
3: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
1: κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
10: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό του σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
11: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
12: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
13: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
12: Ανανέωση.
13: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
12: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
14: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
15: Τι έχουμε?
14: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
15: oh,
14: κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
16: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
14: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
18: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
19: Με τις υγείες σου.
20: Πες έναν αριθμό.
19: 21.
20: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
19: Τα Λερόι Μερλίν.
20: Μα δεν αρχίζουν από φι.
19: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
20: Φύγαμε!
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
22: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
23: Red Morning Show.
24: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
25: Αγκυλάει στο αίμα σου.
26: Είναι Red 96,3.

Another Brick in the Wall είναι η Pink Floyd, Red 96,3. Δευτέρα απόγευμα, Γιάννης Γιακουμέξης εδώ όπως κάθε μέρα, μαζί εδώ παρέα. 6 με 8, Viber για μηνύματα, 6980-963-963. Έχουμε και το Μουντιάλ βέβαια αυτές τις μέρες. Έχει ενδιαφέρον το Μουντιάλ, υπάρχουν διάφορες εκπλήξεις, πολλές ισοπαλίες από τα outsider και τα λοιπά. Θα δούμε τι θα γίνει τελικά. Τι άλλο έχουμε? Α, το Michael Jordan, ο οποίος συνεχίζει τις διακοπές του στην Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι στην Κεφαλονιά τώρα. Έχουμε όμως και χρηματοκιβώτιο. Σε πάω τώρα κατευθείαν εκεί, την Παρασκευή που μας έρχεται. Εδώ, στο Red 96,3, υποδεχόμαστε το καλοκαίρι με 10.000 ευρώ. Τόσα κληρώνει το χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή εδώ στο Red 96,3. Οπότε, μπε στην κλήρωση από τώρα. Στέλνει τη λέξη Win στο 19600. Είναι Mediatel, 1,36 το ευρώ. Τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020 και όρη του διαγωνισμού frontstage.gr. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Συμμετοχή άνω των 18. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Στέλνει Win στο 19600 και είσαι μέσα στο παιχνίδι την Παρασκευή. Με 10.000 ευρώ μπορεί να γίνουν δικά σου. Είναι Scorpions, Red 96,3. Καλησπέρες.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: How You Remind Me, Red 96,3. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 22 Ιουνίου. 6 με 8 η παρέα. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ. Viber για μηνύματα 6980-963-963. Στους δρόμους τώρα συνεχίζεται η κίνηση και στον Πειραιά και στην παραλιακή προς Πειραιά. Σε αυτό το ρεύμα, στην Κηφισίας ανατμήματα είναι. Ενώ συνεχίζεται το πήξιμο στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο. Όπου και αν είσαι, στείλε μου Viber μήνυμα. Χορηγός μαζί μου Nova, δεν χρειάζεται πια να περιμένεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες βέβαια. Nova.gr, το νου σου λίγο μετά τις 7 ανοίγω ξανά τις γραμμές, τις συμμετοχές για Red World Tour. Eric Clapton στο Norfolk στην Αγγλία σας στέλνουμε αυτή τη φορά. Δύο άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ. Θα σου πω επίσης πώς θα κερδίσεις προσκλήσεις για μια πολύ δυνατή avant premiere που οργανώνουμε, ο Red 96,3, της ταινίας The Birthday Party, με πρωταγωνιστή το William Dafoe. Είναι συμπαραγωγή της Front Stage, βγαίνει 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud. Εσύ θα το δεις όμως 3η 30 Ιουνίου στις 11:15 στο θερινό σινεμά Συνέφιλο Θέη στην πλατεία Δροσοπούλου. Πώς θα κερδίσεις, πώς θα διεκδικήσεις προσκλήσεις, θα στα πω και αυτά στη συνέχεια μετά τις 7. Phil Collins in the air tonight, Red 96,3.
1: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
2: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
3: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω. Όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο. Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
4: Άστο, ρε παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
7: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
8: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
9: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
10: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
13: Η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.
14: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
15: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
16: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: It's Red, it rocks.
9: Red 96,3.

Εδώ είμαστε με Guns N' Roses, Red 96,3, 7 και 10. Γιάννης Γιακουμάκης στην παρέα, 6 με 8 όπως κάθε απόγευμα. Viber για οποιοδήποτε μήνυμα θέλεις να μου στείλεις, 6980-963-963. Βλέπω καύσωνα σε κάποιες τουλάχιστον ευρωπαϊκές χώρες, συναγερμός στο Λονδίνο. Στη Γαλλία απαγορεύσαν την κατανάλωση αλκοόλ σε μουσικό φεστιβάλ. Λόγω του καύσωνα, εμείς όμως σε στέλνουμε σε συναυλία σε έπαυλη στο Norfolk της Αγγλίας, 23 Αυγούστου είναι η συναυλία. Eric Clapton εκεί, δύο άτομα. Σε στέλνουμε δύο άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ δικά σου. Και ανοίγω ξανά τις γραμμές τώρα, όπως κάθε φορά, τέτοια ώρα. Και 10 είπαμε. redfm.gr. Μπαίνεις ή στην εφαρμογή μας στο RedUp, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και είσαι μέσα στην κλήρωση. 26 του μήνα, την Παρασκευή, ανακοινώνουμε τον νικητή 8:25 το πρωί. Red 96,3 Europe, the final countdown. Καλησπέρες, καλή εβδομάδα.

Είναι η Queen, φοβερός Freddie Mercury. We will rock you. Red 96,3. Βέβαια ο Freddie Mercury, αν έβλεπε αυτή την είδηση που βλέπω τώρα, μπορεί να του σηκωνόταν τα μαλλιά όρθια. Βραζιλιάνα Medium λέει, προειδοποιεί. Είναι μια είδηση πολύ ενδιαφέρουσα για τους φίλους του στοιχήματος τώρα με το Μουντιάλ. Βραζιλιάνα Medium προειδοποιεί ότι στις 24 Ιουνίου, έχει και συγκεκριμένη ημερομηνία, θα κάνουν εισβολή στο γήπεδο εξωγήινη και μάλιστα συγκεκριμένα στο μάτς Βραζιλία-Σκωτία. Πότε θα είναι στο ημίχρονο, το είδε λέει όνειρο, είναι ένα όνειρο προφητικό. Βόμπα Ιάννα λέγεται αυτό το Medium, γνωστή λέει και ως Ελισάντζελο Ντε Σόουζα. Φαντάσου τώρα ότι αυτή, με τις παπάντζες αυτές που λέει, έχει 23 εκατομμύρια followers και είπε ότι είδε εξωγήινες οντότητες να εμφανίζονται στη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου. Περιγράφει λοιπόν ένα τεράστιο λέει διαστημόπλοιο με περίπου 100 εξωγήινους, προσγειώθηκε λέει στη γη και συγκεκριμένα σε γήπεδο που γίνεται αγώνα του Μουντιάλ. Βραζιλία-Σκωτία στις 24 Ιουνίου. Πάρτε το υπόψη για το στοίχημα.

0: Τέλειο. Enjoy the silence. The best mod. Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης 668. Χορηγός μαζί μου η Nova. Η Nova και το κανάλι Viasat Epic Drama σε στέλνουν στο Παρίσι. Ταξίδι για δύο μοναδικό. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπαίνεις τώρα nova.gr και δηλώνεις συμμετοχή. Αν όχι, επίλεξε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπες και εσύ στην κλήρωση. 8 παρα 20 το νου σου. Θα σου πω πώς θα κερδίσεις προσκλήσεις για την ταινία, την avant-première της ταινίας The Birthday Party με William Dafoe, που είναι συμπαραγωγή της Front Stage. Έρχονται Metallica, Led Zeppelin, μεταξύ άλλων Survivor, εδώ στο Red 96,3, δυνάμωσε τον ήχο από τώρα και άκου πώς θα μπει στην κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο που έρχεται την Παρασκευή και δίνει, κληρώνει 10.000 ευρώ. Εδώ, Red 96,3, χρηματοκιβώτιο.
1: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
2: κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές αυτός
6: είναι ο σκοπός!
5: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
6: άντε και φυλάκια.
7: Ας πιούμε σε αυτό.
8: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
9: Φραπέ, χαλαρά.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά. USK.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
15: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
16: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
17: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία.
9: Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
17: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
18: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
19: Τον τσάκωσα τον Γιώργο να βλέπει life coaches. Καλύτερα να έβλεπε τσόντες.
20: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
21: Red Morning Show.
22: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Metallica, Red 96,3, Δευτέρα απόγευμα 6 με 8. Γιάννη Διακουμάκη εδώ όπως κάθε μέρα. Καλή εβδομάδα. Πάντως, στη Βραζιλία φαίνεται ότι κάνουν πολύ πλάκα με το θέμα των εξωγήινων. Από τη μία, στείλανε διάφορα μηνύματα μέσα από ένα μηχανισμό όπως έχουμε εμείς εδώ το 112, ότι είμαστε εξωγήινοι, ερχόμαστε, προφυλακτείτε και διάφορα τέτοια. Και από την άλλη, βγήκε και αυτό το medium, η De Souza, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτή, η οποία είπε ότι στο Σκωτία, Βραζιλία, θα την πέσουν οι εξωγήινοι, θα γίνει χαμός στις 24 Ιουνίου. Θα απαγάγουν, λέει, ποδοσφαιριστές, φιλάθλους, ακόμα και διαιτητές θα απαγάγουν. Α, τέλειο, πραγματικά τέλεια ιστορία. Το μόνο που δεν μας είπαν είναι αν θα απαγάγουν τους βαρίστες, τους διαιτητές του ΒΑΡ. Βέβαια, άρχισαν τα, άμα δεις τα σχόλια από κάτω, λένε ότι αυτό είναι τόσο ψεύτικο που ούτε οι ίδιοι εξωγήινοι δεν το πιστεύουν. Τρομερές παπάντες βέβαια ακούγονται. Η κοπέλα λέει, μάλλον βλέπει πάρα πολλές ταινίες επιστημονικής φαντασίας και μετά ονειρεύεται τα ίδια. Πάντως, αυτή η ταινία που θα σου πω τώρα, την κάνουμε avant-premier, ο Red 96,3, δεν έχει καμία σχέση με εξωγήινους. Και Βραζιλία, avant-premier λοιπόν της ταινίας The Birthday Party, είναι συμπαραγωγή της Front Stage, βγαίνει 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud. Εσύ θα το δεις όμως την 3η, 30 Ιουνίου στις 11 και 4 στο θερινό σινεμά Συνέφιλοθέη στην πλατεία Δροσοπούλου. Πρωταγωνιστεί ο William Dafoe. Αν θέλεις λοιπόν προσκλήσεις για αυτή την ταινία, τι κάνεις? Μπαίνεις redfm.gr ή στο application του Red, στην εφαρμογή μας. Συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και μπαίνεις στην κλήρωση. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με email τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Μπες redfm.gr για τις προσκλήσεις. Avant premiere της ταινίας The Birthday Party, συμπαραγωγή της Front Stage. redfm.gr ή Red App, συμπλήρωσε τη φόρμα, μπες στην κλήρωση. Led Zeppelin, Red 96,3.

0: Έτσι, έτσι. Χολαλό το Love, Led Zeppelin και Red 96,3. Γέννη 2,668. Γιώργος Αποστόλου έρχεται στις 8. Ανοίγει και αυτό στις γραμμές για Red World Tour Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας. Χορηγός μαζί μου Nova. Nova 5G Home Internet. Έχει υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ινά. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps, διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Thanks για όλα τα μηνύματα. Τα λέμε αύριο στις 6 εδώ στο Red 96,3. Καλή εβδομάδα. Nirvana τώρα. Smells like teen spirit. Red 96,3. Bye.
1: Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε και η κόρη μου πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
3: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι.
1: Κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
6: Τσάντα, πορτοφόλι, κλειδιά, φακελάκια Σιλισέα Gastrointestinal Direct.
7: Στο θέατρο πάμε, αγάπη μου.
6: Προχθές εσύ είχες καούρα. Χθες εγώ φούσκωμα. Το πρωί ο Αλεξανδράκος ναυτία και διάρειες.
7: Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα φακελάκια Σιλισέα Gastrointestinal Direct. Σιλισέα Gastrointestinal Direct. Κατάλληλο για όλη την οικογένεια. Βρέστο στα φαρμακεία. Ιατροτεχνολογικό προϊόν.
8: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, πλατεία νερού. The Offspring. Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές, more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Να ζήσετε!
10: σε μένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: Σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ!
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθει από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappi και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappi, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.gr.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Release Athens 2026, 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

είναι ωραία 96,3. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Έχουμε φάει σχεδόν και όλο τον Ιούνιο. Κοίτα να δεις ρε παιδί μου πως έγινε και αυτό. 22 Ιουνίου λέει το σύστημα. Και ποιος είμαι εγώ να μην το πιστεύω, έτσι δεν είναι? Και αυτό σημαίνει ότι είμαστε όλοι και πιο κοντά στην μεγάλη κλήρωση για Eric Clapton. Red World Tour λοιπόν, με τον θρυλικό Eric Clapton, σε ένα πανέμορφο μέρος στο Norfolk της Αγγλίας, σε μια ειδηλιακή έπαυλη, με συναυλία που θα ανοίξουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ μετρητά, σε μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής που προσφέρει ο Red 96,3. Αυτό σημαίνει ότι ανοίγω τώρα το σύστημα στο redfm.gr και το app του Red για να συμπληρώσω τη σχετική φόρμα συμμετοχή. Για τα επόμενα 15 λεπτά είναι διαθέσιμα κάθε μέρα Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα, με ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση που θα γίνει στις 26 του μήνα στο Red Morning Show. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες, ενώ ακούμε Breakfast in America από Supertramp.

Είναι αλήθεια ότι πάνε να μας τρελάνουν, αλλά νομίζω πως είναι μια καλή ιδέα να μην τους αφήσουμε να μας τρελάνουν. Τώρα έχουν πιάσει με τους λαγοκέφαλους, παιδιά. Τι γίνεται τώρα με τους λαγοκέφαλους? Θα μπαίνουμε στο νερό και θα κοιτάμε περίεργα από κάτω, μήπως δούμε κανένα ψάρι, που ψάρι θα υπάρχει φυσικά στη θάλασσα, αλλά θα πρέπει να είμαστε και ειδικοί ώστε να καταλάβουμε αν αυτό το ψάρι είναι ή όχι λαγοκέφαλος και δεν είναι κανένα, ξέρω εγώ, διάσκοπο, κανένα μελανούρι. Τι να κάνουμε λοιπόν, εδώ ζούμε. Θα το συνηθίσουμε και αυτό και σε ελπίσουμε να μην πάμε από δαγκανιά. Συνεχίζουμε με Numb και Linkin Park στον Red 96,3 μικρόφωνο. Γιώργος Αποστόλου, αν κυλάς θέμα σου, είναι Red σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Τα πέγγι τσαμπαγουάμπα, ρε 96,3 Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο. Καλή εβδομάδα να έχουμε, και αυτή η εβδομάδα θα μας οδηγήσει προς το τέλος του μήνα, όπου ετοιμαζόμαστε για μια πάρα πολύ σημαντική avant-premier. Την επόμενη Τρίτη λοιπόν, The Birthday Party, με πρωταγωνιστή τον Willem Dafoe, την Τρίτη λοιπόν, 30 Ιουνίου, στις 11:15 στο Θερινό Σινεμά, συνέφιλοθέ στην πλατεία Δροσοπούλου. Ο Red 96,3 σας καλεί σε μια πραγματικά σημαντικότατη avant-premier, και φυσικά έχουμε για σας προσκλήσεις. Μπαίνετε στο redfm.gr ή στο application του Red, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής για να μπείτε στην κλήρωση για προσκλήσεις. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με email την Δευτέρα 29 Ιουνίου. Είναι μια συμπαραγωγή της Front Stage αυτή η ταινία. Βγαίνει 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την Rosebud 21. Red 96,3, Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο και Other Side από Red Hot Chili Peppers σε λίγο.
1: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
2: κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει 3 νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025. Emst.gr.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
10: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
11: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Ο ήχος του Liverpool από τους Cab και το Wicked Soul στον Red Index 3, Δευτέρα 22 Ιουνίου του 2026. Αρχίζει σιγά σιγά να σκοτεινιάζει, καιρός είναι. Βέβαια, είπαμε τώρα, μπορεί να λέμε ότι μικραίνει η μέρα από την 21η Ιουνίου και μετά, αλλά αυτό δεν φαίνεται. Και ιδιαίτερα ακούγοντας στο μεταξύ Nightmare και MSG στον Red Index 3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.

0: υπερβολές, αλλά επειδή είναι η Τζόανα, την συγχωρούμε. Είναι Δευτέρα 22 Ιουνίου του 2026, στο μικρόφωνο του Red. Γιώργος Αποστόλου, κάθε εβδομάδα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 8 με 10. Και βέβαια, μια και είπα Παρασκευή, είμαστε έτοιμοι για να ανοίξουμε και πάλι το χρηματοκιβώτιο στις 26 του μήνα, την τελευταία Παρασκευή του Ιουνίου. 10.000 ευρώ έχει μέσα, καθαρός αριθμός στο γυλός. Οπότε στέλνετε win στα 19.600, συγγνώμη, για να δηλώσετε συμμετοχή και να κάνει μέρη το κρίσιμο τηλεφώνημα. Να απαντήσετε σωστά 10.000 και να πάρετε τα χρήματα. Με ιδιαίτερη κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλους συντριπτών κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε app, frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Θυμίζω ότι κάθε SMS αντιστοιχεί και σε μια συμμετοχή στην μεγάλη κλήρωση της Παρασκευής. Ακούμε ένα super classic στη συνέχεια και τραγουδάμε μαζί υποχρεωτικά Bohemian Rhapsody από Queen στον Red 96,3.
1: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δει τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
2: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
1: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού, Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους ο Baxter Dury. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
6: Coéquipé,
4: κομπάνιο,
7: Team Colleague,
8: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
10: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
11: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
12: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
13: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιάστηκε

0: ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
3: It's Red. It rocks. Red 96,3.

Τώρα ακούγαμε τους Kiss στον Red 96,3 λίμπατα της 9 στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου και σκέφτηκα τι ωραία διασκευή ρε παιδί μου που έκανε ο Youngblood για αυτό το κομμάτι για γνωστή κινηματογραφική επιτυχία. Είναι αυτό το παιδί ρε παιδί μου σίγουρα ένα πλάσμα το οποίο θα μας απασχολήσει πάρα πολύ στο μέλλον με λίγη τύχη. Θα τον δούμε και το 2027 στην Ελλάδα. Red 96,3 Γιώργος Αποστόλου εδώ στην παρέα. Είμαστε σε φάση Red Gold Tour. Eric Clapton στην Αγγλία, στο Norfolk, σε μια ειδηλιακή έπαυλη. 15 λεπτά λοιπόν από τώρα για να είναι ανοιχτό το σύστημα στο redfm.gr και στο app του Red για την μεγάλη κλήρωση που θα γίνει στις 26 του μήνα στο Red Morning Show. Κάθε μέρα, 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, κάθε ώρα και με ευκαιρία συμμετοχή σε αυτή την κλήρωση, 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ μετρητά στην τσέπη και μια πραγματικά μοναδική συναυλία. Μια εμπειρία ζωής που προσφέρει ο Red 96,3 στο θεσμό που λέγεται Red Gold Tour.

96,3 και όπως πάντα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια κοντά σε 9 και 4 σου λέω τις δύο ειδήσεις της ημέρας, τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζεις πριν φύγει για πάντα και αυτή η Δευτέρα 22 Ιουνίου του 2026. Πάμε πρώτα στην μη μουσική μας είδηση, καθώς σήμερα έγινε γνωστό ότι η Τσεχία σχεδιάζει να απαγορεύσει τα κινητά τηλέφωνα στα σχολεία από την επόμενη σχολική χρονιά. Γρήγορα και μάλιστα θα υπάρχουν νομικές επιπτώσεις στους γονείς των παιδιών αν αυτό δεν γίνει σεβαστό από τις οικογένειες και αν βρεθούν παιδιά τα οποία θα χρησιμοποιούν τα κινητά ακόμα και στη διάρκεια των διαλυμάτων. Τώρα στα δικά μας, τα μουσικά, είχαμε μια μεγάλη μουσική απώλεια από αυτούς που λέμε τους ανθρώπους που είναι πίσω από τις γραμμές, backstage. Ο Clive Davis, ένας σπουδαίος πραγματικά μουσικός παραγωγός, έφυγε από την ζωή έχοντας συνεργαστεί με γίγαντες όπως η Janis Joplin, η Whitney Houston, ο Billy Joel και ο Carlos Santana. Είναι ωραία 96,3, ακόμα στη συνέχεια Manskin και το πάρα πολύ πετυχημένο Begging, ωραία διασκευή. Στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, τον Red 96,3.

0: It's no good, it's best mode. Συζητούσα για άλλα θέματα με έναν φίλο μου που είναι επίσης ραδιοφωνικός παραγωγός και πάρα πολύ καλός γνώστης της μουσικής και μου έλεγε, ρε παιδί μου, ότι αυτό που έχουν καταφέρει ιστορικά οι Depeche Mode για την μουσική το έχουν καταφέρει μόνο σε ένα επίπεδο, η Metallica και οι Beatles. Δηλαδή οι Beatles είναι η μπάντα που έφερε πολύ κόσμο στην rock μουσική μέσα από την pop μουσική. Οι φίλοι μας βέβαια, οι Metallica, δεν το συζητάμε, είναι γίγαντες στο metal και έχουν κάνει crossover σε πολλά είδη. Και φυσικά οι Depeche Mode, οι οποίοι από τα 14χρονα που ήταν τότε μέχρι σήμερα παραμένουν απόλυτα συνεπείς με τον ήχο τους και μάλιστα τον κάνουν ακόμα πιο σημερινό. Και φυσικά υπάρχουν εκατομμύρια καλλιτέχνες που έχουν εμπνευστεί από τον ήχο των Depeche Mode, όπως από τον ήχο των Metallica, όπως από τον ήχο των Beatles. Άρα έχουμε ένα άτυπο Big 3 εδώ και νομίζω πως αυτό είναι πάρα πολύ αληθινό. Sober και Pink στη συνέχεια στον Red 96,3.
1: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
2: κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Τον τσάκωσα τον Γιώργο να βλέπει live coaches. Καλύτερα να έβλεπε τσόντες.
5: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Καμεζουάρα, Ρέντε 96,3, Δευτέρα 22 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα να έχουμε με πολύ αέρα ακόμα. Ο αέρας που έχει προκαλέσει και πολλές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Σε ελπίσουμε τουλάχιστον να πέσει ο αέρας και να μην έχουμε άλλες φωτιές μέσα στο καλοκαίρι του 2026. Για την ώρα, βέβαια, είναι λίγο νωρίς να το ευχηθούμε αυτό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Κάποια χρονιά, ρε παιδί μου, δεν θα καούμε κιόλα. Δεν μπορεί να καιγόμαστε κάθε χρονιά. Στη Λάβινγκ και Σκόρπιον, σε Ρέντε 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.

0: Σπουδαίο τραγούδι από τους R.E.M. 96,3, ξεκίνημα της εβδομάδας και φυσικά την Παρασκευή, την τελευταία Παρασκευή του Ιουνίου του 2026 του μήνα, έχουμε το χρηματοκιβώτιο το οποίο περιέχει 10.000 ολοστρόγγυλα ευρώ. Οπότε θέλετε win στο 19.600 για να τα κερδίσετε, να κάνει μέρη το τηλεφώνημα, να απαντήσετε σωστά με το καλό 10.000 και να πάρετε τα χρήματα. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλος του δρόμου το κινητής. Γραμμή εξυπηρέτησης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε επισυμμετοχή που επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και να έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θέα α 210-92-15-776. Frostage.gr για τους όρους του διαγωνισμού και φυσικά κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Θυμίζω ότι σήμερα είναι Δευτέρα, άρα σε λίγο θα είναι εδώ ο Χάκος Περβανίδης και το φοβερό και τρομερό Red Metal Before Midnight.
1: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα.
2: Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και είμαστε μαζί στον Red 96,3 Δευτέρες και Τετάρτες στις 11.
3: Release Athens 2026, 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
4: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιωτανέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
1: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
5: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour.
1: Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
2: Hi, this is Eric Clapton.
1: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
4: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
5: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
4: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. It's Red, it rocks.
1: Red 96,3.

0: 103,3. Red Metal. Metal πριν τα μεσάνυχτα. Before Midnight. Red 96,3.
1: Red 96,3. Red Metal Before Midnight. Είναι βράδυ Δευτέρας 22 του Ιούνιου. Το ρολόι δείχνει 11. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης. Παρέα Δευτέρες και Τετάρτες την ώρα αυτή. Ακούμε το heavy metal που αγαπάμε. Και πάμε να ξεκινήσουμε την απόψινη εκπομπή κοιτώντας το ημερολόγιο. Γιατί ήταν μια μέρα σαν κι αυτή, το 1992, όταν γράφτηκε το δεύτερο κεφάλαιο της σχέσης Black Sabbath Ronnie James Dio. Το άλμπουμ ήταν το Dehumanizer και αυτό που ακούμε είναι το

σχέση του Ronnie James Dio με τους Black Sabbath είναι σίγουρα μία από τις πιο ενδιαφέρουσες στην ιστορία αυτής της μουσικής. Το πρώτο κεφάλαιο γράφτηκε τότε στην αυγή των 80s με μυθικά άλμπουμ όπως το Heaven and Hell και το Mob Rules φυσικά. Το δεύτερο το 1992, κοντά 10 χρόνια αργότερα, όταν και κυκλοφόρησε τον The Humanizer, και η σχέση αυτή ολοκληρώθηκε εκεί περίπου στο 2010 με το άλμπουμ The Devil You Know που κυκλοφόρησαν κάτω από το όνομα Heaven and Hell. Και ας μείνουμε για λίγο ακόμα στα της ημέρας, γιατί ήταν και η Ice Death που το 1999 μας έδωσαν το Something Wicked This Way Comes τη ημέρα αυτή. Πάμε να τους ακούσουμε στο Melancholy και είμαστε πάντα εδώ στον Red 96,3. Χάκος Περβανίδης στο μικρόφωνο.

Υπήρξε μια εποχή μέσα στα χρόνια που η Iced Earth ήταν το αγαπημένο συγκρότημα των Ελλήνων οπαδών και αυτό έγινε εξαιτίας δίσκων όπως το Dark Saga και το Something Wicked φυσικά. Αν θυμάσαι, τότε ήταν που ήρθαν και στην Ελλάδα και ηχογράφησαν το φοβερό εκείνο live album, το Alive in Athens. Και προχωράμε στο απόψινο Red Metal Before Midnight. Πάμε στους Accept, οι οποίοι γιορτάζουν τα 50 τους γενέθλια και το Σεπτέμβρη θα κυκλοφορήσουν ένα album όπου έχουν φωνάξει τους φίλους τους από την παγκόσμια heavy metal σκηνή για να γράψουν ξανά ορισμένα από τα classics τους. Στον δίσκο αυτό συναντάμε ονόματα όπως ο Phil Anselmo, τον Pantera, ο Kirk Hammett, τον Metallica, ο Biff Byford, τον Saxon, ο Todd LaTorre, τον Queensryche, ο Billy Corgan, τον Smashing Pumpkins και πολύ πολύ πολύ ακόμα. Λοιπόν, το πρώτο single που έχουμε από εκεί είναι μια νέα εκτέλεση στο Fast as a Shark με τον Phil στη φωνή και τον Kirk στις κιθάρες. Πάμε να το ακούσουμε και είμαστε πάντα εδώ στον Red 96,3 και live στο αίμα μας είναι Red.

Αυτό λοιπόν είναι το Fast as a Shark 2026 με τον Phil Anselmo να τραγουδά και τον Kirk Hammett, τον Metallica, να κάνει μία από τις σπάνιες εμφανίσεις του έξω από το συγκρότημα. Είσαι στον Red 96,3, είμαι ο Χάκος Περβανίδης, μαζί Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 ανεβάζουμε την ένταση και πάμε τώρα στους Σάμπατον, οι οποίοι την περίοδο αυτή πραγματοποιούν την καλοκαιρινή τους ευρωπαϊκή περιοδία, παρουσιάζοντας ένα σοου όμοιο με το οποίο δεν έχουμε δει ποτέ ξανά στο παρελθόν. Έχω πολύ πρόσφατη την εμπειρία από την headline εμφάνισή του στο Grass Pop Metal Meeting και πραγματικά, παιδιά, αυτό το οποίο συμβαίνει πάνω στη σκηνή των Σάμπατων είναι άνευ προηγουμένου και με πολύ μεγάλη ανυπομονησία τους περιμένουμε στο φετινό Release Festival. Πάμε να τους ακούσουμε στο Bismarck και είμαστε εδώ στον Red 96,3.

Bismarck και Σάμπατον μας αδηγούνται την ιστορία του γερμανικού πολεμικού πλοίου που βούλιαξε έπειτα από καταδίωξη και επίθεση των συμμάχων στα παγωμένα νερά της Βορείου Ευρώπης. Και από τους Σάμπατον πάμε τώρα στους Power Wolf. Αυτό που έρχεται είναι το Armata Strigoi και εσύ είσαι στον Red 96,3 και το Red Metal πριν τα μεσάνυχτα.

Armata Strigoi, αυτή είναι η Γερμανή Powerwolf εδώ στον Red 96,3. Ένα συγκρότημα στο οποίο αρέσει να λέει τραγούδια με θέματα πλάσματα της νύχτας. Και από τους Γερμανούς λύκους πάμε τώρα σε αυτούς της Πορτογαλίας. Πάμε στους Moonspell, οι οποίοι επιστρέφουν με νέο άλμπουμ. Αυτό ονομάζεται Far From God και η ηχητική του κατεύθυνση σίγουρα βρίσκεται στο πεδίο που το συγκρότημα νιώθει πάρα πολύ άνετα. Αυτό του Gothic Metal. Far From God λοιπόν, και εσείς πάντα εδώ στον Red 96,3.

0: Αποδεχόμαστε το καλοκαίρι
1: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
1: Red Metal, Before Midnight.
4: Red 96,3.
5: Red 96,3, Red Metal πριν τα μεσάνυχτα, Red Metal Before Midnight, βράδυ Δευτέρας 22 του Ιούνιου. Το ρολόι δείχνει 11.30 περίπου, είμαι ο Χάκος Περβανίδης και παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 ανεβάζουμε την ένταση και ακούμε το heavy metal που αγαπάμε. Αυτοί που προηγήθηκαν ήταν η Moonspell στο Far From God, το ομότιτλο τραγούδι από το νέο τους άλμπουμ που έρχεται στο τέλος του Αυγούστου και πάμε σε μια ακόμα νέα κυκλοφορία. Πάμε στους Villagers of Ιωάννινα City, οι οποίοι επιστρέφουν με το νέο τους δίσκο που λέγεται Vence Remos. Το περιμένουμε το Σεπτέμβρη το άλμπουμ αυτό. Λοιπόν, το πρώτο σίγγλ που μας έδωσαν τα παιδιά από εκεί είναι για το Ghosts in the Sky. Πάμε να το ακούσουμε και να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας για την νέα πρόταση.

Ghosts in the Sky. Αυτό είναι λοιπόν το νέο σίγγλ των Villagers of Ioannina City, του συγκροτήματος που εμφανίστηκε πριν από μερικά χρόνια στη σκηνή, παίζοντας με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο διασκευές σε παραδοσιακά υπηρώτικα ως επιτοπλίστων τραγούδια. Οι Vic γνώρισαν γρήγορα πολύ μεγάλη επιτυχία, την οποία όμως μπόρεσαν και διαχειρίστηκαν με πάρα πολύ σοβαρό τρόπο, θα έλεγα. Στη συνέχεια κινήθηκαν στο χώρο του progressive rock, progressive metal, με το φοβερό εκείνο άλμπουμ, το Age of Aquarius, και τώρα επιστρέφουν με το Venceremos, όπου κρίνοντας από το πρώτο σίγγλι, η κατεύθυνση βρίσκεται πιο κοντά στον χώρο του να heavy metal, όπως τουλάχιστον οι ίδιοι του αντιλαμβάνονται αυτό, με έντονα επικά στοιχεία. Περιμένουμε να ακούσουμε ολόκληρο το άλμπουμ και πάμε τώρα στους Amorphis και το House of Sleep.

House of Sleep, η αμόρφη εδώ στον Red 96,3 και το Red Metal Before Midnight. Πολύ ωραίος και χαρακτηριστικός ο ήχος που έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν οι Φιλανδοί όλα αυτά τα χρόνια. Και καλά κάνουν, αν θέλεις, μια ταπεινή άποψη και επιμένουν σε αυτόν. Και ας μένουμε για λίγο ακόμα εκεί στην Φιλανδία, όπου οι Insomnium φαίνεται πως ετοιμάζουν το νέο τους άλμπουμ και μας έχουν δώσει το πρώτο single από εκεί, το οποίο ονομάζεται Sound of Life. Πάμε να το ακούσουμε και μένουμε εδώ στον Red 96,3.

0: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
1: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
0: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
2: Red Metal. Before midnight.
0: Red 96,3.
3: Red 96,3. Red Metal πριν τα μεσάνυχτα, βράδυ Δευτέρας 22 του Ιούνιου. 12 παρα 10 περίπου η ώρα. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης. Μαζί Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούμε ορισμένα τα καλύτερα riff που γράφτηκαν ποτέ. Αυτοί που προηγήθηκαν ήταν η Somnium στο νέο του single που λέγεται Shadow Life. Και πάμε τώρα να ακούσουμε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες συνεργασίες των τελευταίων ετών. Είναι αυτή των Ιταλών Lacuna Coil με τον Randy Blythe, τον Lamp of God στο μικρόφωνο, Hosting the Shadow. Και όταν επιστρέψουμε σε μερικά λεπτά, θα σου πω πως μπορείς να διεκδικήσεις 10.000 ευρώ.

Αυτή είναι λοιπόν η συνεργασία των Lacuna Coil με τον Randy Blythe, τον Lamb of God, Hosting the Shadow. Και που λες, την Παρασκευή 26 του μήνα ανοίγει το χρηματοκιβώτιο που έχει μέσα 10.000 ευρώ τα οποία και μπορείς να διεκδικήσεις με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο. Στέλνεις τη λέξη WIN, W-I-N, με SMS το 19600. Το κάνεις αυτό ανά πάσα στιγμή μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, γιατί τότε είναι που η μέρη κάνει την κλήρωση και στη συνέχεια το τηλεφώνημα. Οπότε και την Παρασκευή κατά τις 4 φρόντισε να έχεις το τηλέφωνό σου κάπου κοντά, κάπου δίπλα, γιατί αν σε καλέσει η μέρη θα το αφήσει να χτυπήσει μόνο 5 φορές. Απαντάς, της λες το σωστό ποσό, 10.000, και αυτό γίνεται κατευθείαν δικό σου. Οι όροι του διαγωνισμού βρίσκονται στο frontstage.gr και το μήνυμα έρχεται από την MediaTel με κόστος 1 ευρώ και 36 λεπτά. Η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, και η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση και προχωράμε στο Red Metal Before Midnight. Αυτοί που έρχονται τώρα είναι η Bring Me The Horizon στο Throne.

Throne, η Bring Me the Horizon στον Red 96,3 και το Red Metal Before Midnight. Αναμφίβολα ένα από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα των τελευταίων ετών. Οι ήρωες μιας νέας γενιάς οπαδών, οι Βρετανοί στείλουν καταπληκτικά σοου επάνω στη σκηνή, χρησιμοποιούν την τεχνολογία με έναν πάρα πολύ εντυπωσιακό τρόπο και σίγουρα αυτό που παρουσιάζουν είναι πάρα πολύ δυνατό. Και προχωράμε, πάμε να ρίξουμε λίγο τους τόνους τώρα. Είναι η Slipknot στο Snuff και σημαίνει εδώ στον Red 96,3.

Snuffy, Slipknot στο Red Metal Before Midnight. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 ακούμε παρέα το Metal που αγαπάμε και πάμε τώρα σε μια συνεργασία δύο πολύ αγαπημένων μουσικών. Είναι ο Τζι Μαθαίος και ο Ray Alder, οι άνθρωποι οι οποίοι τόσα σπουδαία πράγματα μας έδωσαν με τους Fate Warning όλα αυτά τα χρόνια. Και μετά το καλλιτεχνικό τέλος των Fates μας ενημέρωσαν πως δεν πρόκειται να υπάρξει καινούριο άλμπουμ. Οι δυο τους συνεργάζονται σε ένα νέο σχήμα το οποίο ονομάζεται North Sea Echoes, το δεύτερο άλμπουμ των οποίων κυκλοφορεί αυτήν την εποχή. Το νέο του single ονομάζεται Enjoy the View. Πάμε να το ακούσουμε και είμαστε εδώ στο Red Metal πριν τα μεσάνυχτα.

αγαπημένος Ray Alder, αγαπημένος Jim Matheos στην νέα του συνεργασία. Στο δεύτερο άλμπουμ των North Sea Echoes, Enjoy the View, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Είσαι στον Red 96,3, είμαι ο Χάκος Περβανίδης. Παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11, ακούμε το heavy metal που αγαπάμε. Και αν σου αρέσει αυτό που συμβαίνει εδώ, να σου πω πως όλες μας οι εκπομπές, όπως ακριβώς ακούγονται στον αέρα, έτσι υπάρχουν σε μορφή podcast στο app του Red 96,3, το οποίο μπορείς να κατεβάσεις σε μερικά μόνο δευτερόλεπτα και στη συνέχεια να ακούς τις εκπομπές όταν και όποτε σου κάνει κέφι. Και αυτοί που έρχονται τώρα είναι οι Savatage στο Edge of Thorns.

το Edge of Thorns ήταν το πρώτο άλμπουμ που έκαναν οι Savatage με τον νέο τους τότε τραγουδιστή, τον Zachary Stevens. Θα έμελε όμως να είναι και το τελευταίο με τον Chris Oliver στις κιθάρες, μιας και λίγο καιρό μετά την κυκλοφορία του έπεσε θύμα σε εκείνο το τρομερό τροχαίο δυστύχημα. Κανείς δεν ξέρει πως θα είχαν εξελιχθεί τα πράγματα αν ο Chris ήταν η δημιουργική δύναμη του συγκροτήματος στα άλμπουμ που θα ακολουθούσαν. Οι Savatage πάντως εκεί στα 90's βρήκαν τον ήχο τους, βρήκαν την πορεία τους και έκαναν κάποια σπουδαία άλμπουμ όπως το Dead Winter Dead φυσικά και το Wake of Magellan. Στη συνέχεια ακολούθησε ένα πάρα πολύ μεγάλο κενό και πέρσι το συγκρότημα εμφανίστηκε και πάλι στις σκηνές του κόσμου με πολύ μεγάλη επιτυχία. Είχαν λείψει πάρα πολύ από τους οπαδούς τους. Savatage που τους περιμένουμε και φέτος για μια ακόμα εμφάνιση εδώ στην Ελλάδα, στο release συγκεκριμένα. Και προχωράμε στο απόψινό Red Metal Before Midnight. Αυτοί που έρχονται τώρα είναι η Judas Priest φυσικά με το Touch of Evil.

Τι δίσκος ανίκητος αιώνιος ήταν εκείνο το Painkiller. Φυσικά πόσο εντυπωσιακά μπήκαν οι Judas Priest στην δεκαετία του 90, για να γίνει μετά βέβαια ό,τι έγινε. Τους ακούσαμε στο Touch of Evil και λίγο πριν τον σημερινό επίλογο εδώ στο Red Metal Before Midnight. Πάμε να ακούσουμε τους Pantera στο Floods.

Αυτά λοιπόν με τους Παντέρα και το Φλάτζ εδώ στον Red 96,3 και το Red Metal Before Midnight. Τι σόλο και αυτό από το Dimebag Darrell δεν θεωρείται άδικα ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά που έχει γράψει στην πορεία του. Και πάμε για το απόψινο Grand Finale λοιπόν. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούμε το Heavy Metal που αγαπάμε και οι τελευταίες νότες απόψε έρχονται από τους Metallica στο Welcome Home. Εμείς τα λέμε ξανά την Τετάρτη στις 11. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, γεια και χαρά.

0: Red Metal Before Midnight.
1: Metal πριν τα μεσάνυχτα. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη. Red 96,3.
2: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
3: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.000 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
5: Τον τσάκωσα τον Γιώργο να βλέπει live coaches. Καλύτερα να έβλεπε τσόντες.
6: Αυτό που μ' αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
0: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
0: It's Red. It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
1: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.

0: αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
1: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε. Red
2: Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
1: Hi, this is Eric Clapton.
0: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
2: The body of Nirvana leader Kurt Cobain was found in a house in Seattle.
0: Και η Nirvana είναι Red.
3: Attention, this is Kurt from Nirvana.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
1: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κλήρωνει 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Τον τσάκωσα τον Γιώργο να βλέπει live coaches. Καλύτερα να έβλεπε τσόντες.
5: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
8: Αγγιλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,3.

0: Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
1: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
0: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα. Και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
2: It's Red, it rocks.
0: Red 96,3.